τραγουδάει με τη λύπη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω

του μυαλού αυταπάτη φλογερή αντιλιά. Τα φιλιά που δεν πήρα έχουν γίνει θηλιά της αγάπης διωγμένος από γη κι ουρανό. Στου ήλιου τα χάδια, τους πόνους ξεχνώ.

γύρω φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, το κλέφτη, το ψεύτη, το παιδί που πεινά. Σε μια θάλασσα θέλω πάλι να χαθώ. Σε μια θάλασσα με φεγγάρια στο βυθό. Σε μια θάλασσα βάζω αλάτι στις πληγές, θέλω όνειρα.

Είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις, με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάω, αιμοναγώ. Πάντα αστειεύομαι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Κάλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η Σιητική Οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά, στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής, ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συχνότητες σαν την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζει το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την πούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η-5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η-5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρώμενα, για να τη σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε στις 13, όχι, ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λέω στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στην δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα, που επίσης έχει 11, στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14, παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάλλονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου, μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή, γι' αυτό σας λέμε τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο, βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 όρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια. Να,
Μια τέτοια, τι θέλουμε, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά, δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία, γιατί το ακούς και λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολα Μαδούρο. Το θυμάστε αυτόν, το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες, με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι, εγώ σας το αναφέρω, ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολα Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς, που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ και τα λοιπά, θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με την κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν, τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί, στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στην 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικό σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι. Δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «ΟΚΕΙ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα
η οποία η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων, της Ρωσίας παρακαλώ, η οποία είπε: «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες κτλ. Και μικρές, λίγες, ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές. Οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις την 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου, υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε: «Πόλεμος, ποιος πόλεμος?». Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πούροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε: «Δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις ειδήσεις, το λέω και θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή κόντεψε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα laser που έχουν οι Αμερικανοί.

Άση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μια πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή Ευβοίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα, πάντως είναι στη στενή Ευβοίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βιονής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχτηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέω με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια, αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι. Να,
1: Radio,
0: τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Χατζημιχάλη.
0: Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χτες που σε διακόψαμε για να πω το Μέντ Γκαλά, έχω αγωνία τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για τον ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρία του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί.
2: Άγκυρα. Και μπορεί να περάσουν
0: στην Άγκυρα.
2: Από
0: θα περάσουν από εδώ. Ναι. Το ένα που έλεγα
2: σίγουρα
0: για τον ΝΑΤΟ
2: μπορεί, ναι.
0: Είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
2: είναι. Και εκεί νομίζω δεν είναι σίγουρο, ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Βασίμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.
2: Μην πα στα νοδρόμιο σαν του Καλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 7-8 Ιουλίου. Αν θυμάμαι
2: είναι,
0: καλά.
2: Ναι, στην Άγκυρα εκεί.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό,

0: Εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την. Όχι χθες, προχθές. Και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Ναι. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει.
1: Ναι, που θα πηγαίνει 6.000
0: χιλιόμετρα. Υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία, γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο, βέβαια, ναι, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
1: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω, αλλά έχει βεβαίως πολύ, έτσι, πολλά αστέρια του Twitter, το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Αυτό δεν το κρύβει δηλαδή, ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω, πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνει τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπειρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
1: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξα και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
1: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
1: Αυτό έχει. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες. Ναι. Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
0: Και
1: για
0: το ΜΕΝ καλά, καλό. Λέω, εντάξει.
2: Ναι,
0: ωραίο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό
2: ωραίο.
1: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
2: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ήθελες να πεις το ΜΕΝ. Τελείωσε το ΜΕΝ καλά. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
2: Όχι.
1: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσεις λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνης κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα τι φόρεσε ποιος. Αυτό.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν,
0: χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
2: Χαίρετε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εσ' αύριο. Γεια σου, Διονύση. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η βομβαρδία θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Μέρα καλή.
2: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
2: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα, Πέμπτη, μας ξημέρωσε 7 του Μάη, έτσι είναι, προχωράει, λίγα συννεφάκια έχει αυτή την ώρα, αλλά αναμένεται ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια μεν, θα έχει από κανένα συννεφάκι έτσι να μας κρύβει λίγο τον ήλιο. Τουλάχιστον τώρα το πρωί, ελπίζω μετά στη συνέχεια να αλλάξει τους 8 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Ζεστή θα είναι και η σημερινή ημέρα, αρκετά θα ανέβει πάνω από τους 25 μέχρι και τους 28 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και όπως λέγαμε και χθες το πρωί, έχει αλλάξει το σκηνικό με τις θερμοκρασίες, διψήφιες οι πρωινές. Έτσι εκεί στο δεκάρι με δωδεκάρι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, αν ξέρεις κανείς τη σημερινή που είμαστε στους 8. Ωστόσο ανεβαίνει και η πρωινή, χθες είχαμε 6 για παράδειγμα αυτή την ώρα, ενώ σήμερα είμαστε στους 8 βαθμούς Κελσίου, και όπως είπα αναμένεται να ανέβει αρκετά και αρκετά θερμή, μαγιάτικες θερμοκρασίες μπορώ να πω, όχι αρκετά θερμές, μαγιάτικες τουλάχιστον από τη στιγμή που πιάνει πάνω από 25, εκεί στους 25, αν και για μια μέρα φαίνεται και 30, αλλά θα το δούμε αυτό αν κρατήσει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Πέμπτη σήμερα, μέχρι την Τρίτη έχει αρκετές ημέρες. Καλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα νομίζω αυτή την ώρα, αν ρίξει κανείς μια ματιά γενικότερα στον χάρτη της χώρας μας, το θερμόμετρο αυτή την ώρα στις περισσότερες περιοχές βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Στην Αλεξανδρούπολη σχεδόν στους 13, 12 και κάτι, στους 16 στη Σαμοθράκη, σχεδόν στους 11 στη Θάσο, στην Καβάλα περίπου στους 10, στην Κομωτινή και εκεί στους 8 αυτή την ώρα. Αν πάμε πιο ψηλά, εκεί στην περιοχή της Δράμας, στους 10 περίπου το θερμόμετρο, ενώ για Σέρες κάπου εκεί βρίσκεται και εκεί το θερμόμετρο στο δεκάρι περίπου. Πάντα οι θερμοκρασίες για αυτή την ώρα μιλάμε. Γενικότερα ναι, είναι, και αν δεν είναι διψήφιες είναι κοντά στο διψήφιο. Υπάρχουν βέβαια εντάξει και οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες βέβαια στα πολύ ορεινά της χώρας, και αναμενόμενο είναι άλλωστε να συμβαίνει αυτό. Τώρα για να δούμε ποιος γιορτάζει την σημερινή ημέρα. Σήμερα 7 του μηνός γιορτάζει ο Νείλος, και είναι ο Σίου Νείλου του Μυροβλήτου, μας λέει το ημερολόγιο. Από την, η σημαντική ρίζα της λέξης από την, είναι από την λέξη μάλλον Ναχάλ που σημαίνει ποταμός. Οπότε είναι ο Νείλος που ξέρουμε, ο μόριζά του Νειλούδης και Νειλούδη. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νείλο που γιορτάζει σήμερα. Ο Όσιος Νείλος, ιερομόναχος από την Κινουρία, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου και η ανακομιδή των λειψάνων του σήμερα στις 7 του Μάη. Έτσι για να έχουμε και μια ιδέα από που προέρχεται. Η ταυτότητα της ημέρας έχει την ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας και του στρατού. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 κάθετος 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Για την σημερινή ημέρα επίσης έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μάη, που είναι, τυχαίνει φέτος να είναι 7 του μήνα, έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, World Password Day, με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας, και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου.
ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια εναντί των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύουν οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Το έχετε δει άλλωστε ότι τις περισσότερες φορές όταν δημιουργούμε έναν κωδικό πρόσβασης, το σύστημα στο οποίο έχουμε επιλέξει να τον δημιουργήσουμε μας ενημερώνει αν αυτός είναι αρκετά δυνατός ή όχι, έτσι ώστε να αντέξει τέτοιου είδους επιθέσεις. Και νομίζω οι κωδικοί πρόσβασης κυριαρχούν στη ζωή μας, γιατί πολλές οι πλατφόρμες και πολλές οι εφαρμογές οι οποίες χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν. Τώρα θα σας πάω στη Ρωσία. Εκεί είναι μέρα του ραδιοφώνου προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1895, έκανε επίδειξη της ανακάλυψής του στην Αγία Πετρούπολη ενώπιον των μελών της Φυσικής και Χημικής Εταιρείας της Ρωσίας, αλλά ποτέ δεν κατοχύρωσε την εφεύρεσή του. Εθνική ημέρα προσευχής στις ΗΠΑ, αποτελεί ετήσια γιορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, αρκετά χρόνια πριν, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την πρώτη Πέμπτη του μήνα Μάη. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών του. Επίσης, στις ΗΠΑ θα παραμείνουμε, γιατί εκεί είναι και Εθνική ημέρα λογικής. Ναι, παράλογο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Πέμπτη του Μάη με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών και συσπηρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Ναι. Okay, αντίπραξη, δηλαδή η μεν στους δε. Η μέρα νίκης στο Dien Bien Phu, οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης που συνέβη από τις 13 του Μάρτη μέχρι και τις 7 του Μάη του 1954 και σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής αποικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και ξαναεπιστρέφουμε στις ΗΠΑ, εκεί όπου έχουν και την ημέρα του δασκάλου. Αυτά λοιπόν με τις ημέρες, τις κατατόπους κυρίως εθνικές, αλλά και την παγκόσμια που, όπως σας είπα και λίγο πριν, είναι η μέρα κωδικών πρόσβασης. Μέρα καλή με την Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί τουλάχιστον έτσι μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Τον Γιάννη Σκερλίδη τον στείλαμε να κάνει τη βόλτα του να ξεκουραστεί και να γυρίσει φρεσκαδούρα. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ενώ σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τη Δασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδα από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσουμε την πρωινή μας αυτή παρέα, αλλά και να μάθουμε τι γίνεται από εδώ, από Ορμένιο, να το πάρουμε στην άκρη μέχρι και Προμαχώνα, μια και θα έχουμε και τη Δέσποινα να μας τα πληροφορήσει. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε τις πληροφορίες μας τις πρωινές, αφού όμως πρώτα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα.

0: Δεν ξέρω αν άλλαξαν πολλά. Το σίγουρο είναι ότι άλλαξε κάτι σε αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα, γιατί προσθέθηκε στην παρέα μας και η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν. Τι κάνουμε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία. Και εμείς λοιπόν είμαστε καλά. Βλέπω έχουμε καλό καιρό. Είχε λίγο κρύο σε σχέση εχθές, αλλά εντάξει, το μεσημέρι όλα δείχνουν ότι πάμε σε ολοταχώς σε πολύ καλές θερμοκρασίες. Έχουμε και τα ελευθέρια μας κάθε βράδυ εμείς εδώ
0: ξεκίνησε
1: στην Κομωτινία
0: αυτές
1: τις μέρες έως τις 17 του Μάη. Οπότε τα βράδια κυλούν πολύ πολύ όμορφα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Στο τέλος θα πω και για τις εκδηλώσεις των ελευθεριών.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσω λοιπόν με την είδηση ότι σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστήμων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύεται σήμερα στις 7 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κύριος Απόστολος Δυτικώστας, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου, στην Πανεπιστημιούπολη, στην Κομωτινή. Μάλιστα, ο κύριος Δυτικώστας στην ομιλία του θα αναφερθεί πριν την επίσημη κατά την ομιλία του μετά από την τελετή αναγόρευσης, θα αναπτύξει μία ομιλία με θέμα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και 21ος αιώνας. Έχουμε ερωτήσεις κοινοβουλευτικές από τους βουλευτές. Ξεκινώ με τον Ελχάν Αχμέτ από το Πασόκ Κινάλ Ροδόπης για ραβασάκια περί αχρεωστήτως κατευθυντών ποσών σε βάρος αγροτών από την ΑΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενίας ενίσχυσης του 2023. Έχουμε από τη Νέα Αριστερά ζητήματα διαφάνειας και από τους 7 βουλευτές, μέσα και ο τομεάρχης της αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ, για τα ζητήματα διαφάνειας στις αναθέσεις τεχνικής βοήθειας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Έχουν κατατεθεί κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Και ρωτάνε λοιπόν οι βουλευτές για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Είχαμε τον Δήμαρχο Κομωτινής χθες στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας είπε βεβαίως για τα ελευθέρια και ότι υπάρχει στη σκέψη τους, είναι μέσα, έχει περάσει η φιλοσοφία ότι πρέπει να ανανεωθούν οι εκδηλώσεις, ότι πρέπει να περιστρέφονται γύρω από ένα μεγάλο γεγονός, μια ιστορική αναπαράσταση. Παλιότερα είχε γίνει η αναπαράσταση της εισόδου του ελληνικού στρατού στην Κομωτινή. Μόνο αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: αυτό
1: μόνο εικόνα, χωρίς κείμενο, χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, το είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοτσάκης. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο, εμπλουτισμένο, όχι ακριβώς
0: αυτό, θα έλεγα, έτσι,
1: εμπλουτισμένο,
0: ναι,
1: ήταν κάτι το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση και ο κόσμος άρεσε στον κόσμο και περίμενε και κάτι παραπάνω. Οπότε είναι γενικά, επειδή τα ιστορικά γεγονότα σε διάφορες περιοχές της χώρας γίνονται με αναπαραστάσεις και είναι ένας τρόπος για να μάθουμε και την τοπική μας ιστορία, και σε αυτό μπορούν να μπουν οι μαθητές, μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για να μαθαίνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, νομίζω είναι ο καλύτερος, και την τοπική μας ιστορία, η οποία λείπει από τα βιβλία της ιστορίας. Σε κάτι τέτοιο θα πάμε για του χρόνου όμως, όχι τώρα, και βέβαια εννοείται ότι για αυτή την προσπάθεια χρειάζεται ένα μεγάλο και ισχυρό δίκτυο εθελοντών που θα δουλέψουν πάνω σε αυτό. Βέβαια, για το παραλιακό μέτωπο είπε ότι εντάξει, ειδικά το φανάρι που ανήκει στο Δήμο Κομωτινής είναι πια περιζήτητο από τους επισκέπτες. Έχουν ξεκινήσει να κτίζονται ξενοδοχεία και να κατασκευάζονται δωμάτια. Βέβαια, το κάμπινγκ δεν θα λειτουργήσει ούτε φέτος, γιατί μπήκε με έναν άδοχος, αλλά είναι πολλά τα έργα που πρέπει αναβάθμισης να γίνουν και ανακαίνησης του κάμπινγκ. Και πολύ φοβάμαι ότι ούτε και του χρόνου, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα λειτουργήσει το κάμπινγκ. Μιλάμε, δεν ξέρω, Ελένη, αν έχεις ακουστά, ένα πραγματικά σμαράγδι στη μέση του πελάγους. Υπέροχος χώρος, υπέροχη θέα προς τα νησιά της Σαμοθράκης και της Θάσου. Πάρα πολύ ωραία παραλία. Τι να πω, νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν την ακμή του κάμπινγκ, και είναι πολλοί αυτοί, γιατί ερχόντουσαν άνθρωποι και από άλλες περιοχές, με καταλαβαίνουν. Και εκεί, στην πλάση του ΕΟΤ, που ανήκει στην ΕΤΑΔ, φυσικά, η ΕΤΑΔ έχει τους δικούς της δυσκίνητους ρυθμούς, όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν ελέγχεται, δεν λογοδοτήσει κανένα. Από την ΕΤΑΔ, λοιπόν, ζητείται και η παραλία Φαναρίου, μέσα δηλαδή στο Κάμι, μια πολύ ωραία παραλία επίσης, όπου εκεί θα γίνει φέτος το φεστιβάλ Φαναρίου, για να αρχίσει να αναδεικνύεται η περιοχή έτσι όπως πρέπει. Έχουμε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έλαβε μια σημαντική δωρεά από το Ίδρυμα Ιωάννου και Παναγιώτας Λαμπροπούλου. Την αποδοχή υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Τα εξέματα προέρχονται από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και τη διασπορά, από την περιοχή των Πομάκων, την Ανατολική Ρωμίλια, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεώτιδα Λίμνη, που υπήρχαν ελληνικές αποικίες έως τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας και της Απουλίας, αλλά και την φυλή Καλάς από το Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών στην περιφέρεια Ανατολικής της Μακεδονίας Θράκης στις πρώτες βοήθειες. Έγινε αυτό σε πολλά σχολεία της περιφέρειας. Η καταληκτική εκδήλωση έγινε χθες στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομωτινής, Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομωτινής. Στο Μέγαρο Μουσικής συνεχίζονται, έχουμε εκδηλώσεις κάθε μήνα στο Μέγαρο, σήμερα στις 8 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η δίκη, αυτό ήθελα να σταθούμε, βέβαια και περισσότερο και σαν συνέντευξη, στη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημητρίου Πλαπούτα. Σε ιστορικό και νομικό πλαίσιο, ομιλητές θα είναι ο Θεοχάρης Δαλακούρας, καθηγητής νομικής σχολής του Δημοκρητίου, με ειδικότητα στο ποινικό δικονομικό δίκαιο, και ο Γιώργος Κοβέσης, ιστορικός και συγγραφέας, σήμερα στις 8 η ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και έχουμε να πάμε τώρα στα Ελευθέρια και να σας πω ότι σήμερα στην Τζανάκλειο, σε αυτά το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί ομιλία του καθηγητή ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη, με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πρόληψη της υγείας. Η θεατρική ομάδα γαλλόφωνων μαθητών και μαθητριών του Τρίτου Γυμνασίου Κομωτινής παρουσιάζει μια διασκευή της κλασικής κομμωδίας «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου σε μια σύντομη παράσταση σήμερα στις 7 στο Διπεθέ Κομωτινής. Στις 9 η ώρα ο αγαπημένος Χρήστος Χατζόπουλος, αυτός ο συνεχιστής του Ορφέα πραγματικά, που αγαπάει τόσο πολύ τη Στράκη, όλα τα κομμάτια της Στράκης, έχει κατασκευάσει την λύρα του Ορφέα, μελοποιεί σύγχρονα ποίηματα που αναφέρονται στη Στράκη βεβαίως, στους ρυθμούς βέβαια τους γνωστούς, του Ζωναράδικου, των στρακιώτικων χωρών. Έχει μελοποιήσει βεβαίως στίχους και ποίηματα του Γεωργίου Βυζίνου. Ο Γεώργιος Βυζίνος είναι και το κεντρικό θέμα της αφίσας των φετινών Ελευθερίων φέτος, του Διαμαντή Τριαντάφυλλου, του Γεωργίου Λαθύρη και άλλων ποιητών, σε παραδοσιακούς ρυθμούς, όπως είπαμε, στις 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία Ειρήνης. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Σου εύχομαι να έχεις μια όμορφη Πέμπτη. Καλή σου μέρα.

0: You're amazing, τα Σούλα Κρητικού. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και έχει μια πολύ όμορφη ημέρα, ανοιξιάτικη καθαρά. Και εντάξει, πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο, οπότε μας φαίνονται όλα πολύ ωραία και amazing.
0: Και ναι, ανεβαίνει και η θερμοκρασία από ό,τι είδαμε ήδη. Εντάξει, εμείς σε σχέση με το χθεσινό πρωί είμαστε 2 βαθμούς πάνω χθες.
1: Πολύ ωραία,
0: σήμερα
1: πολύ ωραία.
0: Έχει 8. Καλά, δεν το συζητάμε για τις μεσημεριανές θερμοκρασίες. Άνω των 25.
1: Έχει μια αραιή συννεφιά στην Καβάλα σήμερα.
0: Και εδώ την έχει, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά είναι ωραίο, ανοιξιάτικο το σκηνικό. Φαίνεται ότι θα πάει καλά έτσι η μέρα, με ωραίες θερμοκρασίες την εβδομάδα, και έχει πλημμυρίσει η πόλη με κόσμο και με το άδοντες και ψάλλοντες, με τους μικρούς μας φίλους. Οπότε είναι πολύ ωραίες οι εικόνες. Θα πω επιπλέον ότι τώρα για Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα έχουμε και μια πολύ ωραία παράσταση, το έργο «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες μέρες», το οποίο παρουσιάζεται στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, και αυτό αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Τσέχοφ, που φωτίζει έτσι με καυστικό χιούμο και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η παράσταση, γιατί στην καλλιτεχνική ομάδα της παράστασης συμμετέχουν 3 γυναίκες δημιουργοί με καταγωγή από Καβάλα και Θάσο. Είναι η καβαλιώτισσα ηθοποιός Δανάη Αρσενία Φιλίδου, η θασίτισσα Ιψιπίλη Σοφία, που ενσαρκώνουν 2 από τις αδερφές, καθώς και η Άννα Φιλίδου ως συνεργάτρια σκηνοθέτρια. Οπότε έχουμε αυτό το team και της είχε παρουσιαστεί και υπό την αιγίδα του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, και είχε αφήσει πολύ έτσι ωραίες εντυπώσεις. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 12 ευρώ και έχει ξεκινήσει από Δευτέρα η προπόλησή του στο Ταμείο του Θεάτρου Αντιγόνη Βαλάκου, πρωί και απόγευμα, έτσι για κάποιον που θέλει να το σιγουρέψει ότι σίγουρα θα βρει την ημέρα που θέλει και τις ώρες που θέλει την παράσταση αυτή. Για Σάββατο, Κυριακή είναι στις 9 το βράδυ και την Κυριακή είναι στις 7 το απόγευμα. Και επίσης μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται στην Καβάλα, υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας, την Περιφερειακή Ενότητα και το Επιμελητήριο, το πρώτο φεστιβάλ μπύρα στην πόλη. Αυτή κι αν ήταν έτσι πολύ ωραία είδηση, το ετοιμάζουν για το διήμερο.
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό είναι. Καλό
0: τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία και η μπύρα.
1: Ναι, θα είναι 25 και 26 Ιουλίου
0: το
1: διήμερο αυτό. Η εκδήλωση αυτή, το φεστιβάλ, έχει στόχο να αναδείξει τον πλούσιο κόσμο της μπύρας και τοπικά προϊόντα. Εντάξει, ούτως ή άλλως εδώ σε περιοχή, γενικότερα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε και τις μπύρες μας. Οπότε θα τονωθεί έτσι και αυτή η πλευρά της πολιτιστικής κουλτούρας της πόλης. Θα είναι πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα υπάρχουν λαχταριστές προτάσεις σε street food. Εντάξει, θα είναι ό,τι πρέπει για μικρούς και μεγάλους, και συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οπότε θα έρθει αυτό το Καβάλα Festival για να μεταμορφώσει τους δρόμους της πόλης σε χώρους συνάντησης και διασκέδασης. Ήδη θεωρούμε δεδομένη την επιτυχία αυτής της μεγάλης γιορτής, που γίνεται με πρωτοβουλία του αρμόδιου αντιδημάρχου πολιτισμού του κ. Παναγιώτη Αγγελίδη.
0: Πολύ καλή ιδέα του.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία και θα πάει καλά. Και κάτι να πούμε ολοκληρώνοντας. Ναι. Έχουμε τώρα το Σάββατο μια πολύ ωραία ημερίδα με τίτλο «Ψυχολογώματα». Αυτό το διοργανώνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρόδη Διαβήτη «Γλυκιά Αγκαλιά». Θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Και σε αυτή την εκδήλωση μας είπαν ότι θα μιλήσουν για τους πάσχοντες, ο κοινωνικός τους περίγυρος. Οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς, φίλοι, αδέλφια θα είναι εκεί, και ο ψυχολόγος Αντώνης Πελεκάνος με την καθοδήγησή του και ολιγόλεπτα βίντεο θα συζητήσουν μαζί για όσα βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί και ντρέπονται να τα πούνε ή θεωρούν τους εαυτούς τους υπερβολικούς. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλούν βέβαια και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον διαβήτη και τις οικογένειές τους να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 7.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας το Σάββατο, που ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα είναι και γενικά ωραίος και θα κυκλοφορήσει ο κόσμος.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι είναι. Ζεσταίνει ο καιρός, αυξάνονται οι εκδηλώσεις. Να τις λέμε για να, να μας τις υπενθυμίζετε μάλλον και ειδικά αυτό με την πύρα. Ναι, να το πούμε στα επόμενα.
1: Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Ναι.
0: Έτσι, όχι τίποτα άλλο. Έγινε, Τασούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου και μετά την Τασούλα Κρητικού που την αποχαιρετήσαμε και την αφήσαμε πίσω στην καβάλα εδώ στην Οριστιάδα και καλημερίζουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα Χρυσούλα.
1: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: του κυρίου Τασούλα, γιατί εχθές το μόνο που καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε τελικά είναι ότι ο κύριος Τασούλας έρχεται για 4 μέρες στον Εύρο. Αφορμή βέβαια για το ταξίδι του στο νομό θα είναι η κορύφωση των εορτασμών των Ελευθερίων στην Αλεξανδρούπολη, ναι, στις 14 Μαΐου. Αλλά το πρόγραμμα της επίσκεψής του θα συνεχιστεί μετά και σε άλλα σημεία του Εύρου. Θα έχει στάσεις από ό,τι μαθαίνουμε και σε Σουφλή και σε Δημότυχο και σε Οριστιάδα. Τώρα αναλυτικότερα δεν έχει βγει ακόμα. Θα δούμε πότε η Προεδρία θα το δώσει. Πάντως θα είναι από τις 14 μέχρι τις 17 ο κύριος Τασούλας εδώ. Πάμε παρακάτω τώρα και να πούμε για αυτές τις 8 οργανώσεις και φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, που επανέρχονται στο θέμα της δηλητηρίασης των μαυρόγυπων που είχαμε το Μάρτιο, ναι, στο δάσος της Δαβιάς. Οι οργανώσεις αυτές επανέρχονται καταγγέλλοντας ότι είναι αναντίστοιχοι της σοβαρότητας της κατάστασης η εξέλιξη της διερεύνησης του περιστατικού, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζουν και πολύ σοβαρό περιστατικό, ίσως το σοβαρότερο της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον. Θυμίζω απλά ότι είχαμε 12 μαυρόγυπες που είχαν δηλητηριαστεί, 9 από αυτούς πέθαναν και όπως λένε οι φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν περάσει 55 μέρες, τώρα πλέον που μιλάμε και περισσότερες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, λένε στην ανακοίνωσή τους, και καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται δηλαδή η διερεύνηση αυτού του περιστατικού. Καταλήγοντας μάλιστα απευθύνουν και για μια ακόμα φορά έκκληση στο Υπουργείο, αλλά και στη δικαστική εξουσία και προς κάθε αρμόδιο φορέα, ναι, να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στη διερεύνηση του περιστατικού και να βρεθούν οι ένοχοι. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και ειδικότερα του πενταετούς έργου που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη διασυνοριακή περιοχή της οροσειράς Ροδόπης, σήμερα θα πραγματοποιηθεί και μια διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Αυτή η εκδήλωση θα έχει τίτλο «Κρίση δηλητηριάσεων προστατεύοντας τους γήπες στα βουνά της Ροδόπης σε Βουλγαρία και Ελλάδα». Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Θα μπορεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει μέσω Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Τώρα πάμε στην ημέρα της Ευρώπης που είναι η 9η Μαΐου. Θα γιορταστεί το Σάββατο σε ανάμνηση της παρουσίασης της διακήρυξης του Σουμάν το 1950 από τον τότε Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών με την οποία πρότεινε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα και ήταν ουσιαστικά ο πρόδρομος για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος Οριστιάδας διοργανώνει λοιπόν μια εκδήλωση με τίτλο «Γιορτάζουμε την Ευρώπη», στην οποία έχει προσκαλέσει τους μαθητές της τρίτης τάξης των γυμνασίων της πόλης. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο Οριστιάδας με διαδραστικά παιχνίδια και ενημέρωση των παιδιών για την Ευρώπη. Έχουμε ένα τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή που θα γίνει στην Οριστιάδα στο ξενοδοχείο Βιέννη 11, 12 και 13 Μαΐου. Αυτή ουσιαστικά είναι η έκτη εκδήλωση που διοργανώνουν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι αυτή τη φορά μαζί με το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Καραθεοδωρή και στη διάρκεια του συνεδρίου θα ανταλλαγούν απόψεις και σκέψεις για την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Περνάει πολλοί κόσμος από αυτό το συνέδριο, θα έχει συμμετοχή. Κάποιοι είναι και διακεκριμένοι επιστήμονες και πολιτικά πρόσωπα. Οπότε να σας πω εντάχει ότι η έναρξη θα γίνει με την ομιλία του ομότιμου καθηγητή γεωπολιτικής Γιώργου Πρεβελάκη στις 10 παρατέταρτο το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Έχουμε μετά την πρώτη συνεδρία και την δεύτερη μέρα έχουμε 4 συνεδρίες όπου εκεί μεταξύ άλλων θα δούμε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καθηγητή ιατρικής και πρόεδρο του Σωματείου Κληρονομιάς Οικογένειας Κάρα Θεοδωρή Στέφανο Γερουλάνο, τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό Τάκη Πικραμένο, τον πρώην Υπουργό Ανδρέα Ανδριανόπουλο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη και ξαναλέω και πολύ διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων και από την Ελλάδα και από τη Γαλλία. Και θα κλείσω με μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην Ορεστιάδα. Είναι η τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, είναι το παλιό κλειστό δηλαδή. Θα ονομάζεται στο εξής Μόρφο Δροσίδου. Η Μόρφο Δροσίδου, η καταγόμενη από το νεοχώρι του Δήμου Ορεστιάδας, αθλήτρια του Ταϊκβοντό με τα πολλά μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και την ίδια μέρα θα γίνει και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών που κατάγονται εδώ από την περιοχή μας και διακρίθηκαν κατά τα έτη 2025 και 2026 μέχρι τώρα που μιλάμε. Αυτά, Ελένη.
0: Η Μόρφο Δροσίδου που είχε πάρει και χρυσό νομίζω ήταν σε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά τότε το Ταϊκβοντό δεν ήταν επίσημα άθλημα Ολυμπιακών αγώνων, οπότε ακριβώς δεν μέτρησε σαν μετάλλιο
1: αλλά
0: Ολυμπιακών
1: και πέρα
0: αγώνων
1: από αυτό, κάνοντας λίγο αναζήτηση για τις διακρίσεις της, είναι πολλά τα μετάλλια που έχει πάρει σε παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και γενικά θεωρείται η αθλήτρια που έβαλε το Ταϊκβοντό στο χάρτη των αθλημάτων που τα παιδιά που ακολουθούσαν μετά είχαν ενδιαφέρον να πάνε, να εγγραφούν, να μάθουν και να ασχοληθούν με το άθλημα. Οπότε στο εξής, το παλιό κλειστό της Νέας Ορεστιάδας θα ονομάζεται Μόρφο Δροσίδου και το καινούργιο, το μεγάλο, είναι στο όνομα του Νίκου Σαμαρά.
0: Έγινε, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και έχουμε φτάσει ήδη σε Έρες. Εκεί συναντήσαμε την Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Έρες.
0: Πώς είστε, πώς σας ξημέρωσε?
1: Έχουμε ελαφρώς διαφορετικό σκηνικό. Δηλαδή έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε λίγη συννεφιά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλλον γενικότερο είναι το κακό, γιατί και εδώ και στην Καβάλα που μίλησα με την Τασούλα και εκείνη το ίδιο μου είπε, μόνο η Βασιλική δεν μου είπε κάτι για σύννεφα.
1: Ναι.
0: Έχει συννεφιά γενικότερα νομίζω σήμερα.
1: Ωραία. Θα πορευτούμε έτσι.
0: Πάντως ζεστά θα είναι από ό,τι φαίνεται. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Με αυτά τα δεδομένα ελπίζουμε να έχουμε ήλιο. Αν όχι, η θερμοκρασία, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είναι μια όμορφη, ανοιξιάτικη και απλά συννεφιασμένη ημέρα.
0: Έτσι.
1: Πάμε τώρα στην ειδησιογραφία, Ελένη. Σήμερα τις Έρες επισκέπτονται η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμετζόπουλος. Θα είναι κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση που διοργανώνει στις 7 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ ο βουλευτής και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας, Στάσος Χατζηβασιλείου. Θέμα της διοργάνωσης: σύγχρονη κοινωνία, εθισμός, νέες μορφές, νέες γενιές. Να σου πω ότι πριν από την εκδήλωση η κυρία Υπουργός θα επισκεφθεί δομές στο νομό που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Να πάμε στον Τίβο Καστά, όπου το Σάββατο θα βρίσκεται εκεί η Υπουργός η κυρία Λίνα Μενδώνη, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να εξετάσει την πορεία υλοποίησης των εργασιών για το σπουδαίας αξίας μνημείο, αλλά και τις υποδομές αυτού. Να σας πάω στο Δήμο Συντικής και συγκεκριμένα στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση Κλειδί. Εκεί, Ελένη, έχουμε πει πολλές φορές ότι κατά καιρούς είχαμε εξεγέρσεις από τους ανθρώπους που είχαν στη δομή. Μία ακόμη σημειώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Υπήρξε μεγάλη ένταση. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να πάρει...
0: Υπήρξε κάποιος λόγος συγκεκριμένος, ανακοινώθηκε κάτι?
1: Υπάρχουν συνεχώς εξεγέρσεις εκεί. Να σας πω ότι οι αστυνομικοί ζητούν συνεχώς να ενισχυθεί ο αριθμός προκειμένου να ενισχυθεί και η ασφάλεια τόσο των ανθρώπων που βρίσκονται στη δομή αλλά όσο και των αστυνομικών που βρίσκονται πέριξ αυτής και φυλάνε τη δομή, λέω είναι κλειστή η δομή, λαμβάνω. Ενισχύθηκε ο αριθμός, αλλά όχι στο σημείο εκείνο που οι ίδιοι επιθυμούν, έτσι ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Να σου πω ότι οδηγηθήκανε με τη διαδικασία του αυτοφόρου στο Νησακίνο που οι ίδιοι επιθυμούν έτσι ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Να σου πω ότι οδηγηθήκανε με τη διαδικασία του αυτοφόρου

0: με την ανακοίνωση για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη της Αττικής Επάρκειας και αποκατάσταση του διατηρηταίου υπέροχου αυτού συγκροτήματος. Να θυμίσουμε λίγο για όσους σήμερα θα πάνε να πάρουν μικροβιολογικά αποτελέσματα από το μικροβιολογικό και το αιματολογικό του νοσοκομείου Σερών, ότι αυτό μπορούν μόνο για 3 ώρες να το πράξουν, δηλαδή από τις 10.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι, και το λέω για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι, και αυτό ισχύει μόνο για σήμερα. Σας πάω τώρα για την Παρασκευή σε μια πολύ ωραία χοροεσπερίδα που σας είπα και χθες μπροστά στο διοικητήριο, σε μια ατμοσφαιρική βραδιά που αναμένεται να βιώσει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ρούπελ 1941 η αναβίωση, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την οποία θα σας πω περισσότερα στην αυριανή εκπομπή που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδη στην Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών, με θέματα «Κλαπέντα Ιερά Κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση», ομιλητής ο τέος πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλους εμάς, όχι μόνο στις Σέρες, για όλη τη χώρα βεβαίως, και θα πούμε αύριο και περισσότερα γι' αυτό. Και να σας αποχαιρετήσουμε την παρουσίαση ενός νέου βιβλίου. Είναι του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», αυτό το Σάββατο στον Πολιστικό Σύλλογο Ινούσας από το τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το βιβλίο Μαρνέρι. Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλή σου μέρα. Έτσι λοιπόν, και με την Δέσποινα Γιαννακίδου κλείνουμε την πρωινή μας έτσι συντροφιά, με την τηλεφωνική συντροφιά, με τις κυρίες που είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τηλεφωνικά και να συνομιλήσουμε, για να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, ή αν προλαβαίνουμε, ναι, δεν θα προλάβουμε. Οπότε ας δούμε καλύτερα τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Πίσω στο χρόνο, το 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, ο σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους δεκάτομου έργου «Ο χρυσός κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Ήταν το 1998 όταν πεθαίνει ο Άλαν Μακλιόντ Κόρμακ, ο νοτιοαφρικανός φυσικός βρεφευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και μια μέρα σαν γι' αυτή, το 2011, έφυγε από τη ζωή ο Σέβε Μπαλεστιέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Ήταν το 1883, στις 7 του Μάη, όταν γεννήθηκε ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 γεννιέται ο Rabindranath Tagore, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1919, γεννιέται η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Και συνεχίζοντας πίσω και πάλι στο χρόνο, το 1558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824, και η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ήταν το 1915 όταν το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η Εταιρεία Τηλεοπικοινωνιών του Τόκιο, με προσωπικό 20 μόλους υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1981 θα μετονομαστεί από ΚΙΠ σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ δηλαδή. Και πάμε στο 1970.

1947, τότε που στις 7 του Μάη διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεσή της, θα σας πω τον τίτλο στα ελληνικά, «Το πουλί και το παιδί», γιατί με το γαλλικό δεν το έχω και πολύ. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού, το μάθημα Σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Το τραγούδι αυτό με το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε στο τελείωμα της σημερινής μας εκπομπής, έτσι για να το θυμηθούμε, μια και έχουμε πάρει πλέον σχεδόν την τελική ευθεία, θα λέγαμε, για την Eurovision. Την άλλη εβδομάδα είναι, νομίζω, οι ημέρες που πραγματοποιούνται οι τελικοί. Ναι, στις 12 έχουμε τον πρώτο τελικό, στις 14 τον δεύτερο και στις 16 είναι ο τελικός, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, 12, 14 και 16 του Μάη. Χτυπάει η καρδιά της Eurovision ακόμη πιο δυνατά, γιατί στους δύο πρώτους συμμετελικούς είναι οι χώρες που θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι και η Ελλάδα. Έτσι κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 7. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί στις 8 η σύνδεσή μας με το Earth News, προκειμένου να ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων, και με ένα μάθημα σολφές σας αποχαιρετώ. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, της ΕΡΤ Κομωτινής, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και είμαστε εδώ μαζί για μια δίωρη εκπομπή, μια και δεν θα είναι κοντά μας σήμερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος ο συνάδελφος. Οπότε τα θέατα δημοσιογραφικά παίρνουν άλλη μια ώρα και θα είμαστε μαζί στις 10. Θα απλώσουμε λίγο δηλαδή την ώρα μας και την θεματολογία μας έως τις 10, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ. Τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε αρκετά θέματα και πάρα πολύ ωραία και βέβαια πολύ ωραίες δουλειές που κάνουν τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο γενικό λύγιο και μια υπέροχη ομάδα ποδοσφαίρου, πολιτικής και ιστορίας. Τους έχω εδώ στο στούντιο, θα τους έχω σε λίγο μετά το τραγούδι. Και για να ξεκινήσω λίγο με το αστυνομικό δελτίο και την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική ήταν ήσυχο, ευτυχώς. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε την ενημέρωση για σύλληψη ημεδαπών για απάτη στην Ορεστιάδα και διακινήσεις επίσης σε Εύρο και Ροδόπη, διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, τους οποίους βεβαίως και συλλαμβάνουν οι άνθρωποι, η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, όχι κάτι άλλο, μη χάνουμε χρόνο. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για να συνδεθεί εδώ πάντα, να έχουμε την ομάδα εδώ πέρα παρούσα. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, αγοροπαρέα, εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής, από το δεύτερο γενικό λύκειο της πόλης μας. Έχω βέβαια και τον υπεύθυνο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Καρακολίδη. Λοιπόν, καλώς τον, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ήρθατε εδώ τέτοια ώρα. Έχετε αλλάξει λίγο το πρόγραμμά σας, αλλά νομίζω ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι βοηθάει. Βοηθούν οι ουράνιες δυνάμεις. Λοιπόν, έχετε συνθέσει μια ομάδα ποδοσφαίρου που ασχολείται και με την πολιτική και την ιστορία. Τι γίνεται, πώς ξεκίνησε αυτό, κύριε Καρακολίδη?
1: Είναι εκπαιδευτικός όμιλος. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ψάχνουμε, συζητάμε, ερευνάμε ό,τι μπορούμε. Πώς φιλτράρεται το ποδόσφαιρο μέσα από την πολιτική και την ιστορία. Δηλαδή, πώς το ποδόσφαιρο είναι μια βιτρίνα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο εκτός από άθλημα. Μέσα σε αυτό το άθλημα, πώς περνάει τα ιστορικά γεγονότα, η πολιτική κατάσταση, όλα αυτά τα βλέπουμε. Έχουμε δει διάφορες ενότητες, θα σας τα πούν και τα παιδιά. Δικτατορίες και ποδόσφαιρο, Βαλκάνια και ποδόσφαιρο, που όλα αυτά, η ανάφλεξη που έγινε στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 90 και του 2000, και ακόμα υπάρχει.
0: Είχαν γεννηθεί αυτοί στο...
1: Δεν είχαν γεννηθεί.
0: Δεν είχαν, ούτε εγώ είχα γεννηθεί.
1: Ναι, και πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε δεν τα είχαν δει. Είχαμε δει, ας πούμε, πώς η ελληνική δικτατορία των συνταγματαρχών είχε προωθήσει τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Γουέμπλι 1971. Τα παιδιά το έβλεπαν αυτό, το είδαμε σε βίντεο. Είδαν πολλά πράγματα. Ενδιαφέρονται όλα τα παιδιά και έχουμε 13 παιδιά. Αυτή είναι 5 από τους 13. Ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή έχουμε την ομάδα 11 και έχουμε και δύο αναπληρωματικούς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Επισκεφτήκαμε και ένα παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λιβαδιακός, για να τα δούμε από κοντά τα πράγματα. Γενικά, ό,τι μπορέσαμε να δούμε γύρω από αυτό το κοινωνικό φαινόμενο.
0: Τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας.
1: Τώρα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Από την τηλεόραση είδαμε.
0: Από την τηλεόραση. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ μικρή είναι, Παναγιώτη Καρακολίδη. Λοιπόν, για να ξεκινήσω με τα παιδιά. Λοιπόν, είναι ο Αλέξανδρος, θα ξεκινήσουμε τον Αλέξανδρο, γιατί είναι γιος μιας αγαπημένης συναδέλφου της Μαρίας Παπαδοπούλου στον παρατηρητή. Ο Αλέξανδρος, ο Βασίλης,
2: ο Άγγελος,
0: ο Κωνσταντίνος και ο Νίκος. Λοιπόν, παίρνω το μικρόφωνο τώρα για να μου πείτε λίγο πώς είδατε, με ποιον θα ξεκινήσω, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Έλα, Άγγελε, για πες μας, πώς είδες αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσατε μαζί με τον καθηγητή σας? Καταρχήν, είσαστε όλοι ποδοσφαιρόφιλοι, να υποθέσω. Ναι, ωραία.
2: Και παίζουμε όλοι ποδόσφαιρο.
0: Και παίζετε ποδόσφαιρο, ωραία.
2: Αρχικά, όταν μας είπε ο κύριος Καρακολίδης ότι θα κάνουμε τέτοιο πρόγραμμα, εγώ ήθελα να μπω γιατί μου αρέσει και το ποδόσφαιρο και μου αρέσει γενικά να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Έπειτα μάθαμε καινούριες πληροφορίες για την ιστορία του ποδοσφαίρου, πώς συνδυάζεται με την πολιτική, την ιστορία, την οικονομία και όλα αυτά.
0: Πόσο καιρό είναι αυτή η διαδικασία που κάνετε αυτή την ομάδα? Πόσο
1: από
0: καιρό?
1: Τον Οκτώβριο.
0: Από τον Οκτώβριο.
1: Δύο ώρες εβδομάδα, έτσι.
0: Μάλιστα. Έλα,
2: Κωστή,
0: πες μας, εσύ.
3: Εντάξει, και εγώ με το που άκουσα, επειδή το καλοκαίρι, ας πούμε, κάθε μέρα παίζαμε ποδόσφαιρο.
0: Ωραία μαλλιά έχεις εσύ.
3: Ευχαριστώ. Παίζαμε ποδόσφαιρο κάθε μέρα. Γενικά μου αρέσει, έτσι βλέπω όχι μόνο τους αγώνες, βλέπω, ας πούμε, και τα συστήματα που παίζουν ή το ιστορικό που έχουν μεταξύ δύο ομάδες, ας πούμε, π.χ. λόγω θρησκευτικών, έτσι, διαμαχών, ας πούμε, έτσι, όπως Celtic Rangers που είναι. Αυτό.
0: Για να πάρω και από τον Έλληνα, Αλέξανδρε.
4: Εντάξει, το ποδόσφαιρο μου άρεσε γενικά.
0: Κοντά στο μικρόφωνο,
4: από παλιά μου άρεσε. Η παρέα αυτοί οι δύο με έβαλαν.
0: Ναι, πριν στο κόλπο. Ναι. Είσαι ψηλός εσύ για ποδόσφαιρο.
4: Κανονικά, ναι.
0: Εσύ για μπάσκετ δεν είσαι? Μαρία, για μπάσκετ έπρεπε να τον στείλει.
4: Δεν επηρεάζει. Γενικά το ποδόσφαιρο μου αρέσει επειδή υπάρχει πειθαρχία σε κάθε παίχτη. Αυτά. Οι τακτικές. Και...
0: Ναι, πες, ολοκλήρωσε. Τι άλλο έχεις να πεις?
4: Αυτό, ναι.
5: Κι εγώ γενικά ασχολούμαι γενικά με τον αθλητισμό. Εγώ παίζω μπάσκετ κιόλας. Απλά βλέπω πολλά αθλήματα. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα πάρα πολύ γνωστό. Όλοι το ξέρουν. Είναι πολύ απλό άθλημα. Μπορεί να το παίξουν ο καθένας παντού. Και ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και γι' αυτό ασχοληθήκαμε κατευθείαν. Και...
0: Έλα Νίκο, πες μου κι εσύ.
6: Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Από μικρός έβλεπα, ο μπαμπάς μου έκανε ποδοσφαιρόφιλο. Κάθε Κυριακή ήμασταν στην τηλεόραση έτσι. Mm-hmm. Μ' άρεσε και η ιδέα του κύριου Καρακολίδη να φτιάξει αυτό τον όμιλο τον Οκτώβριο. Μπήκαμε έτσι όλοι σαν παρέα. Συνεργαστήκαμε για να βγάλουμε κάποια θέματα. Mm-hmm. Είδαμε πώς συνδυάζεται το ποδόσφαιρο με την πολιτική και την ιστορία και όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
0: Πώς συνδυάζεται δηλαδή, τι είναι αυτό έτσι που θα μπορούσαμε να πούμε για το συνδυασμό του ποδοσφαίρου με αυτές τις εκφάνσεις της ζωής μας, την πολιτική, την κοινωνική και την οικονομική.
6: Να, ας πούμε με την πολιτική, ναι, υπήρχαν διάφορες δικτατορίες που είχαν επηρεάσει έντονα το ποδόσφαιρο, ναι, όπως τότε που ο Παναθηναϊκός είχε πάει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών που έχασε και με τον Άγιαξ 2-0.
0: Όλα αυτά και... εσείς τα βλέπετε από βίντεο,
6: ναι,
0: έτσι,
6: ναι, ναι,
0: τώρα.
6: Εννοείται. Ναι, ναι. Δεν έχουμε... ναι, ναι. Δεν ζούσαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Απλά θέλω να σου πω ότι και όμως, ναι, και, ναι, με το βίντεο βλέπετε και αποκτάτε έτσι μια εικόνα του τι και πώς επηρεάζονται οι καταστάσεις. Ναι. Τα υπόλοιπα... Έλα.
5: Να προσθέσω ότι ακόμη και σήμερα το βλέπουμε αυτό για την πολιτική. Ας πούμε τώρα με το Μουντιάλ, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, το τι θα γίνει. Το Ιράν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ τώρα με τον πόλεμο που γίνεται και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Οπότε ακόμη και σήμερα έχουμε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Αυτά τα συμπεράσματα που, στα οποία καταλήγετε για το πώς επηρεάζετε, τι γίνεται, τα συζητάτε μεταξύ σας, τα καταγράφετε κάπου, τι γίνεται με αυτά. Ναι.
1: Έχει κάνει ο Άγγελος ένα ωραίο PowerPoint που, ναι, θα το δείξουμε και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα να κάνουμε μια...
0: Α, οπότε δηλαδή αυτό παίρνει και ένα σχήμα.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να έχουμε
0: σε, αυτό...
1: σε συμπέρασμα όπως είπες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι και σε ηλεκτρονική μορφή το PowerPoint και ένα story map που θα κάνουμε με φωτογραφίες που έχουμε βγάλει και έχουμε πάει στο γήπεδο ή μέσα. Είχαμε καλεσμένο έναν παρατηρητή ποδοσφαίρου, τον κύριο Αστραπέλο, καθηγητή, ναι, στο ΤΕΦΑ. Και αυτός είπε στα παιδιά αρκετά πράγματα από τα οργανωτικά του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πώς είναι, είναι ένα πράγμα, μια επιχείρηση ολόκληρη. Είναι ένας χορός δισεκατομμυρίων γύρω από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και μας τα εξήγησε πώς γίνεται με τις κάμερες, με σχέση με τα ΜΜΕ και όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη του ποδοσφαίρου από τότε που ξεκινήσατε εσείς να παρακολουθείτε την ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως είπε πολύ σωστά
1: ο Βασίλης.
0: Και το έχω ακούσει και από έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Mm. Ποδόσφαιρο, λέει, παίζεις όπου να είναι. Βάζεις δύο πέτρες και παίζεις ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, για να φτιάξεις την εστία. Και παίζεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ναι, πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος?
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό που είπες για τον Αλέξανδρο που είναι ψηλός. Και εγώ, ναι, είμαι ψηλός.
0: Και εσύ παίζεις ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έπαιζα. Εγώ είμαι παρελθοντικός χρόνος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ δημοκρατικό άθλημα. Mm. Παίζουν όλοι. Ψηλοί, κοντοί, όλοι έχουν ένα ρόλο. Λίγο πιο γεμάτοι, λίγο πιο αδύνατοι, λίγο πιο...
0: Α, ναι.
1: Ναι, όλοι,
0: μάλιστα,
1: έχουν,
0: όλοι
1: ρόλο.
0: Έχουν ρόλο.
1: Και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι έτσι και στις γειτονιές που παίζουμε κι εμείς. Είναι ένα άθλημα που δεν αποκλεί κανέναν.
0: Αχα.
1: Στο μπάσκετ πρέπει να έχεις ένα ύψος.
0: Ψηλός.
1: Ναι, ναι, πρέπει, ναι, να έχεις ένα, ναι. Καλό είναι να έχεις. Βασίλης το ξέρει. Και ο Αλέξανδρος το ξέρει. Στο ποδόσφαιρο όμως όλοι μπορούν, όπως είμαι πολύ απλό, χωρίς κανένα εξοπλισμό.
0: Έτσι.
1: Παλιότερα οι γονείς μας παίζανε με κάτι κάλτσες, ας πούμε.
0: Πάνινα.
1: Κάτι πάνινες,
0: ναι,
1: μπάλες.
0: Έκαναν πάνινα.
1: Όλοι έχουν παίξει αυτό το άθλημα. Είναι λαϊκό άθλημα και πολύ δημοφιλές, όπως το ξέρουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό και παίζει πολύ, έχει πολύ μεγάλη ισχύ στον κόσμο. Και γι' αυτό το βλέπουμε έτσι πώς το εκμεταλλεύονται καθεστώτα,
0: ναι, ναι,
1: λειτουργεί αλλιώς, ας πούμε, διαφορετικά.
0: Εσείς, παιδιά, σε τι συμπέρασμα καταλάβατε από τότε που ξεκινήσατε να παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο, από τα χρόνια του 71 και τις νίκες, τέλος πάντων, του Παναθηναϊκού, τι έχετε καταλάβει, τι έχει αλλάξει στο ποδόσφαιρο? Ναι, ποιος θέλει να μιλήσει? Έλα, ξεκινήσουμε. Έλα.
3: Σίγουρα από τόσο παλιά έχει σίγουρα βελτιωθεί, έχει γίνει πιο δυνατό, πιο γρήγορο. Έχουν εκτοξευτεί οι χρηματιστηριακές αξίες των παιχτών όλων. Mm. Πλέον, ας πούμε, στα παλαιότερα χρόνια πιο ακριβώς να ήταν 1 εκατομμύριο και τώρα φτάνουν μέχρι και τα 200, ας πούμε.
0: Oh.
3: Αυτό σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Που προωθούν τους παίχτες ή που γενικά οι παίχτες διαφημίζουν διάφορα πράγματα.
0: Η ζωή των ποδοσφαιριστών έχει αλλάξει? Ποιος θα μου πει για την ζωή των ποδοσφαιριστών? Πες μου, να μου πει λίγο αυτό που ήθελε να πει ο Νίκος.
7: Εγώ ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε
6: και ο κύριος Καρακολίδης, ναι, ότι παίζαν οι γονείς μας με κάλτσες και τέτοια, και εμείς στο δημοτικό με κουκουνάρια ή με μπουκάλια παίζαμε.
0: Ναι, έπρεπε δηλαδή κάτι να κλωτσάμε, δεν γίνεται. Ναι. Ναι.
6: Δηλαδή, ακόμα και με τον πιο ιδιαίτερο εξοπλισμό που μπορεί να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο. Είναι, συνδυάζει τα πάντα το ποδόσφαιρο. Το κάθε άτομο με τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά έχει και ένα πλεονέκτημα ή ένα μειονέκτημα. Ας πούμε, οι κοντιά έχουν το πλεονέκτημα να τρέχουν, να τρέχουν γρήγορα. Ναι. Δεν έχουν και άλλα μειονεκτήματα.
0: Να διεισδύουν, ναι, μέσα και να βάζουν γκολ.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Όντως, όντως, όντως. Οι ποδοσφαιριστές, για πείτε μου, ποιος μου πει. Έλε.
4: Να πω για το προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ό,τι θέλετε.
4: Εγώ πιστεύω πως το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο τακτικό όπως παλιά. Πιο παλιά ήταν πιο, έμπαιναν πιο άγρια, πιο δυνατά. Ενώ τώρα περισσότερο παίζουν με τακτική, ας πούμε.
5: Σαν ενισκάκι.
0: Και εξάσκηση. Με μυαλό δηλαδή.
4: Ναι, μυαλό.
0: Έχει μπει το μυαλό και όχι το πόδι. Περισσότερο ήταν το πόδι παλιότερα. Η δύναμη, ας πούμε.
5: Και
0: τώρα
5: τα δύο.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι.
5: Εγώ λίγο θα διαφωνήσω. Θα πω ότι είναι και τα δύο. Είναι και το μυαλό και η δύναμη. Γιατί τώρα η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι πιο επαγγελματική. Ας πούμε, να το πω πιο απλά, παλιά κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίζαν σε μεγάλες ομάδες μπορεί το Σάββατο να πιέναν να τρώγαν παϊδάκια και να παίζαν την Κυριακή αγώνα.
0: Έτσι.
5: Τώρα αυτό δεν ισχύει. Είναι δηλαδή διατροφή, όλη την μέρα προπόνηση και είναι πιο δύσκολη η ζωή του σίγουρα. Είναι...
1: Έχει μπει επιστήμη.
5: Ναι, είναι...
1: Παθιά μέσα στο ποδοσφαιρό.
0: Κορίτσια δεν έχετε στην ομάδα σας.
1: Ας πούμε τα παιδιά.
0: Γιατί δεν έχουμε κορίτσια στην ομάδα?
6: Δεν ζήτησε και καμία.
1: Ξέρεις κάτι, Βάσο.
0: Έλα.
1: Είχαμε δύο κορίτσια που παίζαν ποδόσφαιρο εδώ στην ομάδα την γυναικεία.
0: Τη Ροδόπη 87.
1: Ναι. Τα οποία ήταν τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου δεν μπορούμε να πάρουμε. Ήταν δύο κορίτσια. Μου είπαν κιόλας και ήθελα κι εγώ να έχουμε. Οπότε αφού δεν είχαμε αυτές, από τη Δευτέρα και από την πρώτη δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ωστόσο, ας πούμε, τα παιδιά μελετήσαμε αυτό το ποδόσφαιρο και φύλο, μια ενότητα.
0: Για να δούμε. Βλέπουν οι γυναίκες ποδόσφαιρο? Μπορείτε να ρωτήσετε εμένα, άμα θέλετε.
6: Βλέπετε.
0: Λοιπόν, βλέπω και ειδικά δεν χάνω ο αγώνα της Εθνικής. Και πολύ μπήκε, ας πούμε, μέσα το ποδόσφαιρο. Καλά, έβλεπαν. Ο πατέρας μου, ας πούμε, ο αδερφός μου, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, έρτα, αγώνες, αθλητική Κυριακή, αλλά στην πρόκριση της Εθνικής και στη νίκη της Εθνικής το 2005, από τότε...
1: Τέσσερα, συγγνώμη.
0: Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, από τότε έχει αλλάξει η ζωή μου με το ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε εσείς, παρακολουθώ πώς παίζουν οι παίκτες και μάλιστα έβλεπα και Μουντιάλ. Αγώνες του Μουντιάλ, ξέρω εγώ, Ισπανία, μ' αρέσει η Ισπανία. Είχα μάθει και τους παίκτες τότε και τους έλεγα με τον αδερφό μου. Βλέπω ποδόσφαιρο γιατί με ακουμπούσε, Παναγιώτη, αυτό που είπες, ότι είναι ένα... Ξεκινάει να είναι ένα δημοκρατικό άθλημα. Μπορούν να παίξουν όλοι και όλοι έχουν έναν ρόλο. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Δεν βλέπουν όμως όλες οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Και με τον αθλητισμό, λίγο έτσι, αυτά τα αθλητικά τα γεγονότα, λίγο οι γυναίκες είναι κάπως. Για να ακούσω. Εσείς τι σημεράνε?
2: Σίγουρα οι γυναίκες δεν βλέπουν όσο ποδόσφαιρο όσο εμείς. Ίσως επειδή ασχολούνται με άλλα αθλήματα όπως το τρέξιμο ή... Γενικά πιο ολυμπιακά αθλήματα. Ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες γυναίκες που παίζουν και βλέπουν, αλλά ο μισθός τους και ο τρόπος που παίζουν μέσα στο γήπεδο είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ας πούμε,
0: πολύ... Αυτό είναι ένα κατά αξιοχήν αντρικό άθλημα.
1: Εντάξει, κάθε πώς να το παίζει, μπορείς να το πεις. Δημοκρατικό είναι, δεν αποκλείουν τούτοι
0: γυναίκες. Δημοκρατικό, αλλά παίζουν με γυναικείο τρόπο.
1: Ναι, είχαμε δει και ένα παιχνίδι με γυναίκες ή εσείς είχατε, μου είχατε πει. Είναι πιο...
0: Δηλαδή, εντάξει, βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά δεν θα μπορούσα να παίξω εγώ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει,
0: το λέω. Παίζω
1: μερικές κοπέλες. Εγώ έχω δει ολόκληρο μουντιάλ με γυναίκες, γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι λίγο διαφορετικό, πιο ερασιτεχνικό που λέγαμε τότε, πιο έτσι, πιο της γειτονιάς πιο πολύ. Έχει άλλη μορφιά.
0: Ναι,
1: άλλη μορφιά.
0: Έλα.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι ότι υπάρχουν σίγουρα γυναίκες που λέμε ποδόσφαιρο, απλά ίσως να μην το δείχνουν προς τα έξω. Η μαμά μου, για παράδειγμα, βλέπει κάθε φορά, κάθε Κυριακή τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μπράβο.
3: Γενικά. Βλέπει, με Στίβο, τους Έλληνες, τον Ντεντόγλου, τον Καραλιτό.
0: Ναι, αυτά εντάξει, ναι.
3: Αυτά τα βλέπει.
0: Ποδόσφαιρο λέμε, αγώνες.
3: Ναι, βλέπει σίγουρα. Και Champions League βλέπει και όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη αρέσει πολύ.
1: Μπράβο. Αλλά δεν το λέει παρά έξω.
3: Όχι, εντάξει, δεν την πειράζει.
0: Ναι. Έλα, εσείς, παιδιά, για τις γυναίκες, ποια είναι η άποψή σας για το ποδόσφαιρο?
5: Και εγώ θα συμφωνήσω ότι πιο πολύ στα ομαδικά αθλήματα και στο ποδόσφαιρο πιο συγκεκριμένα δεν ασχολούνται τόσο πολύ όσο οι άντρες. Και επειδή εγώ πιστεύω και από παιδιά, επειδή όλα τα παιδιά, τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Πήγαιναν στο ποδόσφαιρο,
5: ναι, πήγαιναν για ποδόσφαιρο. Είχαν άλλες ασχολίες στα κορίτσια, ναι. Οπότε είναι και αυτός ένας παράγοντας που συμβαίνει αυτό, αλλά.
1: Όλο ανεβαίνει τελευταία.
5: Ναι, ανεβαίνει πάρα πολύ και πιστεύω και τα χρήματα που έχει και το αντρικό ποδόσφαιρο θα το φτάσει κάποια στιγμή. Mm-hmm.
0: Εσείς έχετε σκοπό να συνεχίσετε στο ποδόσφαιρο, όλοι?
6: Όχι.
0: Όχι. Να. Γιατί?
6: Δεν ξέρω. Εγώ ασχολούμαι και με άλλα αθλήματα. Τώρα, παλιά έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο, τώρα δεν προλαβαίνω.
0: Ποιο είναι το άλλο άθλημα που σε κέρδισε?
6: Ζιζίτσου και Παγκράτιο.
0: Α, μάλιστα. Ελληνικές.
5: Ναι.
0: Πολεμικές τέχνες. Εσείς, παιδιά?
5: Ναι.
4: Εμείς, εντάξει, εγώ παίζω ερασιτεχνικά από την μπάλα,
0: ναι,
4: και θα συνεχίζω όσο έχω χρόνο.
0: Συνεχίζεις. Α, είναι και αυτό, είναι και οι υποχρεώσεις σας που...
1: Ναι. Τα παιδιά τώρα του χρόνου θα είναι τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη λυκείου, θα δώσετε πανελλαδικές.
1: Ο χρόνος μειώνεται, ναι.
0: Ο χρόνος μειώνεται. Εσείς, παιδιά, θα συνεχίσετε
2: το ποδόσφαιρο? Εγώ μέχρι φέτος έπαιζα σε μια ομάδα, αλλά σταμάτησα επειδή δεν είχα χρόνο.
0: Αυτό το δεν έχω χρόνο, βρε κύριε καθηγητά, τι θα γίνει μετά?
5: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε χρόνο. Ή τα παιδιά δεν έχουμε χρόνο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε χρόνο. Ποιος τον ορίζει αυτό το χρόνο?
1: Εγώ σταμάτησα όταν ήμουν τρίτη λυκείου και το συνέχισα μετά. Έκανα ένα διάλειμμα, βέβαια μου πήρε πολύ καιρό να επανέλθω σε φυσική κατάσταση, αλλά είναι η πραγματικότητα της τρίτης λυκείου.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές ώρες διαβάσματος.
0: Δεν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε επαγγελματικά? Θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά? Με το ποδόσφαιρο. Εσένα σε βλέπω. Θες?
3: Όλα τα αγόρια πιστεύω, ναι, κάποια στιγμή ζωή τους ήθελαν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά...
0: Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει από αυτή την εργασία που κάνετε. Ναι. Ότι όλα τα αγόρια ονειρεύονται ότι θα γίνουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά δεν είναι αρκετά δύσκολο. Δεν πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα με τον ελεύθερο χρόνο για να κάνεις έξτρα προπονήσεις. Σίγουρα πρέπει να έχεις και τώρα στα τελευταία χρόνια κάποιον έτσι για να σε σμπρώξει, να σε οδήσει προς τα εκεί. Εντάξει, εγώ προσωπικά εντάξει, του χρόνου δεν θα παίζω επειδή πρέπει να κάθομαι να διαβάζω. Αλλά όταν γίνω φοιτητή, σκέφτομαι έτσι να αρχίσω να παίζω ερασιτεχνικά.
0: Θες να συνεχίσεις.
3: Mm.
0: Εσύ είπες εσύ ότι θα σταματήσεις για του χρόνου.
5: Mm.
0: Και εδώ τα παιδιά, και εσύ είπες?
5: Όχι, εγώ. Και εγώ ερασιτεχνικά παίζω, οπότε δεν είμαι σε κάποια ομάδα ή κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσω ερασιτεχνικά να παίζω, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό.
0: Εγώ βλέπω τον ανιψιό μου που είναι στον Πανθρακικό, που τον έχω χάσει, βρε παιδιά.
5: Mm.
0: Αγώνες, προπονήσεις, ναι, αγώνες, προπονήσεις. Όχι τουρνουά εκεί, όχι αγώνα στην Κατερίνη, όχι αγώνα στα Γιάννη.
1: Έχουν παιδιά στο σχολείο που παίζουν κάποια
0: δεκαετά. Τον έχω χάσει, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πώς έχετε σκοπό να την ολοκληρώσετε αυτή την έργα, αυτόν τον όμιλο?
1: Απλώς τώρα είμαστε στη φάση της διάχυσης που λέμε, δηλαδή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας στα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Θα κάνουμε και στο σχολείο μια ενημέρωση έτσι και στα υπόλοιπα παιδιά, αν και ξέρανε. Οι πιο πολλοί έχουν στο μυαλό τους, είναι 15 παιδιά που πήγανε ας πούμε στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Στον ΠΑΟΚ πήγαμε και στον ένα αγώνα ΠΑΟΚ Λιβαδιακός, mm-hmm, για να δούμε, είδαμε εκεί τη σχέση μπροστά μας, στα μάτια μας. Είδαμε οπαδούς να πηγαίνουν να τα βάζουν με τα μουμουέ. Ήταν αυτή η κόντρα.
0: Αυτό το σας απασχόλησε, αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: των οπαδών,
5: ναι,
0: και των φιλάθλων.
5: Ασχοληθήκαμε και γενικά με την οπαδική κουλτούρα και με τους φιλάθλους.
0: Mm-hmm.
5: Και το είδαμε μπροστά μας, όπως είπε ο κύριος Χαρακολίδης, στην εκδρομή που πήγαμε. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με αυτά που έγραφαν οι δημοσιογράφοι για το θάνατο ενός οπαδού,
0: mm-hmm,
5: που είχε δολοφονηθεί, κάνανε επεισόδια και τους βγάλανε έξω από το γήπεδο. Και τους δημοσιογράφους, ναι, τους διώξαν έξω από το γήπεδο. Και ναι, όλα αυτά που συζητούσαμε ουσιαστικά τα είδαμε μπροστά μας, αυτά που γίνονται.
0: Mm-hmm.
5: Ναι, και γενικά η οπαδική βία είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να βρει ένα περιορισμό, μια σπίδα προστασίας. Mm. Δηλαδή, είμαι φίλαθλος, άλλο φίλαθλος και άλλο οπαδός. Οπαδός σημαίνει ότι φανατίζομαι. Mm. Φίλαθλος είναι ότι αγαπάω το άθλημα που βλέπω. Πρέπει να μάθω ότι δεν θα νικώ πάντα. Mm. Θα έρθουν και οι ήττες. Mm. Και από τις ήττες παίρνω μαθήματα. Εδώ έχουν ρόλο και οι γονείς και το σχολείο ότι πρέπει το να προετοιμάσουν τα παιδιά ότι δεν θα νικάς πάντα. Mm-hmm. Και το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, κύριε καθηγητά.
1: Βέβαια είναι. Mm-hmm. Ένας μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, ο Πρελεύετς, έγραψε ένα βιβλίο mm-hmm. Για την ήττα ακριβώς. Πόσο πολλά τον έχει διδάξει η ήττα mm-hmm. στην καριέρα του και πόσο καλύτερος έγινε με την ήττα. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε να χάνουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε να χάνουμε.
1: Δεν ναι. ξέρουμε να σεβόμαστε τον αντίπαλο.
0: Σεβασμός, πολύ
1: έτσι,
0: σημαντικό.
1: Γιατί όταν νικάς κάποιον, παίρνεις αξία από την αξία του αντιπάλου.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ ναι. σημαντικό αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν τα έχουμε αυτά. Το σχολείο καλείται να παίξει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει μέρα φιλάθλου, έχει όλα αυτά, αλλά βλέπουμε ακόμα και σε σχολικά πρωταθλήματα συμβαίνουν επεισόδια. Εκεί πρέπει να καταπολεμηθεί το mm-hmm. γεγονός αυτό. Και η οπαδική κουλτούρα που είπε ο Βασίλης είναι πολύ άρρωστη, παιδί μου. Βλέπουμε δηλαδή μουσίες, ναρκωτικά, βία, mm-hmm. να κυνηγήσουμε τον αντίπαλο γιατί είναι. Τι σημασία, πάω, Κάρης και αυτά δεν έχουν σημασία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, στην ουσία είμαστε ίδιοι. Κάνουμε την πλάκα μας λίγο, μια καζούρα όπως ο ένας με τον άλλον. Σας κερδίσαμε σήμερα, χάσαμε αύριο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι χαρά. Είναι...
0: Βλέπετε όμως που έχει πάει να δίνονται, να δαπανώνται τεράστια ποσά για να εξασφαλιστεί ο καλύτερος παίκτης από την οποιαδήποτε χώρα, για να κερδίσουμε. Γιατί αυτό ακριβώς. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός προς τον
1: αντίπαλο.
0: Εντάξει, να μην το πω αντίπαλο.
1: Αντίπαλο μέσα στο γήπεδο.
0: Στο συναγωνιστή. Τέλος πάντων. Ναι, αντίπαλο μέσα στο γήπεδο. Και ακριβώς αυτό ο σεβασμός φέρνει μετά και το γεγονός ότι παίρνω αξία. Και άμα χάσω από αυτόν τον άνθρωπο, παίρνω αξία γιατί έχασα και πολέμησα τόσο δυνατά. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι εσείς τα παίρνετε και βλέπετε ότι και η κοινωνία μας είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Με τον οποίο άραγε. Δεν ξέρω αν υπάρχει βάρ να βλέπει κάποιος και να βλέπει την αδικία όπως γίνεται πια τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Παιχνίδι, ναι, όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Ο χειρότερος κερδίζει. Ναι, όλα γίνονται.
0: Μπορεί να έχεις μια ατυχία, μπορεί να είσαι ο καλύτερος, ας πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά να έχεις μια ατυχία.
1: Ναι.
0: Είναι όπως και την ζωή μας. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να μας πτωεί, το λέω να τα ακούω και εγώ, μην νομίζετε. Να τα ακούω και εγώ. Ωραία. Οπότε ολοκληρώνεται με.
1: Στα μέσα ενημέρωσης που γυρνάμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Εσάς πρώτα-πρώτα.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα κάνουμε και μια παρουσίαση στο σχολείο. Όλα αυτά που είδαμε. Είδαμε πολλές ενότητες, ακόμα και κάποιες έτσι περιθωριακά, ας πούμε, όπως παράδειγμα ποδόσφαιρο και τέχνη. Είδαμε τώρα που λέγατε για τη ζωή των ποδοσφαιριστών. Έχει γράψει ο Μένης Κουμανταρίας ένα ωραίο μυθιστόρημα, η Φανέλα με το 9.
0: Η Φανέλα με το Στράτο.
1: Είχε παρουσιαστεί, είχε μεταφερθεί και στο.
0: Ναι,
1: και στην τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Στράτο Τζότζογλου, καλά το θυμάσαι, παλιά το θυμόμαστε. Πώς είναι η ζωή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή που μετά τα φώτα της δημοσιότητας πέφτει σε κατάθλιψη και τα λοιπά, έχει προβλήματα και όλα αυτά. Πολλές ενότητες έτσι περιθωριακά είδαμε, θα τις συγκεντρώσουμε όλες αυτές, θα βγάλουμε και άλλα πράγματα έτσι προς τα έξω. Στην ιστοσελίδα του σχολείου θα βάλουμε πράγματα.
0: Ένα σχήμα, δηλαδή, είπες ναι, θα έχετε ένα PowerPoint.
1: Θα το συνεχίσουμε του χρόνου με άλλα παιδιά, τα παιδιά αυτά θα πάνε τρίλικιο.
0: Ελπίζω να έχει και κορίτσι
1: το
0: χρόνο.
1: Το χρόνο θα το παλέψουμε αυτό πρώτο-πρώτο.
0: Ωραία.
1: Πρώτο-πρώτο. Αρκεί να βρούμε. Δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Έβλεπα στο Μουντιάλ ότι Σουηδέζες, Βραζιλιάνες, αυτές ασχολούνται. Στην Ελλάδα ακόμα.
0: Το θεωρούμε ανδρικό καθαρά.
1: Όπως είπε και ο Κωστής, ότι η μητέρα του ασχολείται, αλλά δεν θα το πει. Είναι και λίγο στερεότυπο.
0: Ναι. Να μην.
1: Ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε εδώ, εντάξει.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία στη ζωή σας και πολύ σημαντικό το ότι έχετε έναν καθηγητή, έναν δάσκαλο, ο οποίος σας πάει και πέρα από τα μαθήματα του σχολείου, σας ανοίγει πύλες για τη ζωή σας. Το λέω και να τριχιάζω, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται. Δεν το κάνουν όλοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται, γιατί στη ζωή θα βγείτε να δώσετε τον μεγάλο σας αγώνα. όπως όλοι μας, εκείνα το μεγάλο γήπεδο που θα πρέπει με τα εχέγγυα που παίρνουμε και τα εφόδια που παίρνουμε από το σχολείο και από την οικογένεια να σεβόμαστε, να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε, να μην αδικούμε. Θα τύχει και η δύσκολη μέρα, θα τύχει και η κακιά στιγμή, αλλά να ξέρετε ότι στην επόμενη θα ρεφάρουμε. θα πάμε καλά.
1: Λοιπόν, να πέσουμε αλλά να σηκωθούμε.
0: Να πέσουμε αλλά να σηκωθούμε. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ άργησα να το μάθω αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, όλοι.
0: Άργησα να το μάθω.
1: Τα παιδιά το ακούν από εμάς, αλλά.
0: Άργησα πολύ να το μάθω και όσο πιο νωρίς το πούμε στα παιδιά, τόσο περισσότερο χρόνο θα κερδίσουν και θα έχουν μια καλή, μια ποιοτική ζωή που θα τα δέχονται όλα. Και τις δύσκολες στιγμές και τις εύκολες στιγμές. Παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο στη ζωή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε στη θεατρική ομάδα γαλλόφωνων μαθητών μαθητριών της δεύτερης τάξης του τρίτου γυμνασίου Κομωτινής, που παρουσιάζει την διασκευή της κλασικής κομμωδίας «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου, σε μια σύντομη παράσταση σήμερα στις 7 στο Διπεθέ Κομωτινής. Στο πλαίσιο των ελευθερίων όλα αυτά, έχουμε εμείς την κυρία Τάνια Μαυρίου, την καθηγήτρια γαλλικών, η οποία και βοήθησε τα παιδιά. Έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διδασκαλία. Καλή σας μέρα, κυρία Μαυρίδου.
1: Καλή σας μέρα και τα είπατε όλα πάρα πολύ όμορφα και σωστά.
0: Να είστε καλά. Μα θα ήθελα πολύ να το πω και στα γαλλικά, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν σε πά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι ωραία πράγματα έχετε φτιάξει.
1: Να σας πω, δεν δυσκολεύει καθόλου η γλώσσα. Θα μπορέσουν οι θεατές, ακολουθώντας και μόνο τις εκφράσεις των παιδιών, την κίνηση, τη μουσική και τη μουσικότητα της ίδιας της γαλλικής γλώσσας, να παρακολουθήσουν πολύ εύκολα την ιστορία.
0: Πόσο καιρό δουλεύετε? Και αυτός είναι ένας τρόπος να μαθαίνουν τα παιδιά καλύτερα τη γλώσσα.
1: Ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που συνδυάζει τη γλώσσα το θέατρο, μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε αλλιώς, ζωντανά, έξω από την τάξη, έξω από το μάθημα. Τώρα πόσο καιρό τη δουλεύουμε, να σας πω, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ και ακριβώς πότε τους το πρότεινα. Πολύ αργά, 16 Δεκεμβρίου ακόμα το θυμάμαι, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία τους είχα δώσει έτσι λίγο τους ρόλους να τους δουν μέσα στις διακοπές. Αρχίσαμε μετά από τα Χριστούγεννα να δουλεύουμε. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά με τις πολλές δραστηριότητες που έχουν, τις εξωσχολικές, αυτό δυσκολεύει. Αλλά παρόλα αυτά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, το έχετε επιχειρήσει ξανά?
1: Ναι, είναι η τέταρτη χρονιά. Να σας πω, απλά τις προηγούμενες χρονιές το έκανα με μαθητές και μαθήτρες του Λυκείου. Όχι αποκλειστικά στα γαλλικά.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν μόνο στα γαλλικά, ήταν το δίγλωσο, ήταν κάποιες σκηνές στα γαλλικά. Αλλά φέτος το τόλμησα μόνο στα γαλλικά, ναι.
0: Πόση ώρα διαρκεί η παράσταση και πώς είδατε τα παιδιά, δυσκολεύτηκαν?
1: Όχι, αυτό ήταν ότι στην αρχή ίσως, ναι, γιατί ξέρετε ήταν δύσκολο, έτσι μελετάμε ρόλους, μπαίνουμε τους χαρακτήρες τους και όλα αυτά πρέπει να εκφραστούν και σε μια ξένη γλώσσα.
0: Βέβαια, εδώ τώρα δεν είναι μόνο να πω τη λέξη, είναι να έχω και τη σκηνική παρουσία, είναι να έχω και το ύφος, να έχω και το...
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά το πήραν πάρα πολύ θετικά.
0: Τέλεια.
1: Πραγματικά με ξάφνιασε και εμένα πάρα πολύ αυτό. Μόνο έτσι κανένα δυο που ρωτούσαν, κυρία θα μας καταλαβαίνουν που θα μιλάμε. Και αυτό τους είπε ότι το θέατρο δίνει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα.
0: Έχει μια παγκόσμια γλώσσα.
1: Ακριβώς, να εκφραστούν μέσα από το σώμα. Και ειδικά ο Μολιέρος προσφέρεται για σωματικό θέατρο. Είναι ιδανικός.
0: Η γλώσσα του σώματος είναι παγκόσμια. Δεν έχει γαλλικά, ελληνικά. Είναι ίδια παντού.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Είναι η ίδια παντού. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πόσα άτομα συμμετέχουν, κυρία Μαυρίδου?
1: Είναι 8. Το μαθητές, τέσσερις και τέσσερις. Τέσσερις μαθητές, τέσσερις μαθήτριες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: 8. Είναι και μια παράσταση, με πολλή ενέργεια και ζωντάνια από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και πόση ώρα διαρκεί?
1: Είναι περίπου μισή ώρα. Περίπου τόσο, ναι.
0: Οπότε βάζετε σιγά σιγά τα θεμέλια και για κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά ή τέλος πάντων το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που σκεφτήκατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι με αυτόν τον τρόπο βιώνεται η γλώσσα καλύτερα. Γιατί θα έχεις και την έκφραση, θα έχεις και το στήσιμο του σώματος. Είναι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε δίκιο, ναι.
0: Οπότε στις 7 η ώρα λοιπόν, στο Διπεθέ Κομωτινής, για να σας απολαύσουμε και να χειροκροτήσουμε την δουλειά, την εργασία μάλλον τη δική σας και των παιδιών.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η θεατρική ομάδα γαλλόφωνων μαθητών και μαθητριών της δεύτερης τάξης του 3ου Γυμνασίου Κομωτινής. Μπράβο στα παιδιά που ανάμεσα στις τόσες μα τόσες δραστηριότητες είναι πραγματικά ο πιο βαριά εργαζόμενος ο μαθητής και η μαθήτρια. Έτσι ακριβώς. Ανάμεσα σε όλα αυτά ενέταξαν λοιπόν και αυτόν τον τρόπο μάθησης, βιωματικής μάθησης και μπράβο και σε εσάς που το σκεφτήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Καλή επιτυχία. Βεβαίως.
1: Αν και δεν λέμε καλή επιτυχία, παρόλα αυτά το δέχομαι. Είναι προληπτικοί οι άνθρωποι του θέατρου. Χωρίς να πω ότι είναι άνθρωπος του θεάτρου, αλλά.
0: Έχετε δίκιο. Καλή παράσταση. Τι να σας πω.
1: Το μαθαίνουμε και αυτό.
0: Το μαθαίνετε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.
1: Σας περιμένουμε να τη δείτε, λοιπόν.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Καλή συνέχεια και στη δική σας μέρα. Και πάμε πάλι σε θέατρο. Πάμε στην θεατρική ομάδα της πολιτιστικής κίνησης, η αριθμημένη του Ελίας Κανέτη, το έργο που ανεβαίνει, ξεκίνησε τις παραστάσεις από την Τετάρτη και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, στις 9 η ώρα το βράδυ στο στέγη της πολιτιστικής κίνησης. Βούλα Παναγιωτίδου, σκηνοθέτηδα. Καλή σας μέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά εσείς.
0: Λοιπόν, η αριθμημένη, για πες μας λίγο για την επιλογή του έργου και τι ακριβώς θα δούμε, τι ακριβώς θα βλέπουμε μέχρι και την Κυριακή.
2: Η αριθμημένη. Θες να πω ότι κάναμε την πρεμιέρα μας.
0: Αχα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, η επιλογή του έργου έχει να κάνει με τα σημερινά πράγματα που γίνονται στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε όλη η αφορμή. Το θέμα του έργου πραγματεύεται μια φανταστική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι γνωρίζουν από τη γέννησή τους την ακριβή ημερομηνία θανάτου τους, φέροντας έναν αριθμό που αντιστοιχεί στα χρόνια που θα ζήσουν. Mm-hmm. Το έργο γράφτηκε από τον Ελία Σκανέτη, νομπελίστα συγγραφέα, mm-hmm. και γράφτηκε το 1952. Περιγράφει μια κοινωνία όπου ο αριθμός παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και γεννιούνται πολλά ερωτήματα μέσα από αυτό. Μπορεί τελικά ένας αριθμός να καθορίσει τη ζωή μας? Θα ζούσαμε διαφορετικά αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε? Τι σας λέω τώρα πρωί-πρωί
0: τι μας λες, βρε Βούλα?
2: Έχετε δίκιο. Δεν είναι τόσο σκοτεινό όσο έτσι ακούγεται, αν θα ζούσαμε διαφορετικά τη ζωή μας, αν θα ξέραμε. Σε κάποιες χώρες έχει μεταφραστεί και ως ημερομηνία λήξης. Πιο πολύ η δική μου προσέγγιση πάνω στο έργο είναι ότι η κοινωνία μας αντιμετωπίζει σαν έναν αριθμό. Και όχι μόνο η εξουσία, γιατί ο Κανέτη ασχολήθηκε πολύ με τη μάζα και την εξουσία, γι' αυτό και τα τρία θεατρικά έργα που έχει γράψει έχει να κάνουν αυτό. Πιο πολύ είμαστε μόνο ένας αριθμός σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, όχι μόνο η εξουσία, αλλά και οι άνθρωποι μεταξύ μας, πολλές φορές βλέπουμε τον άλλον ως έναν αριθμό σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, όχι μόνο η εξουσία, αλλά και οι άνθρωποι μεταξύ μας, πολλές φορές βλέπουμε τον άλλον ως έναν αριθμό.

0: άθιμοι μας.
1: Βέβαια. Και τώρα αυτός ο καινούργιος αριθμός που τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, δεν ασχολήθηκα και δεν με ενδιαφέρει. Ναι,
0: ο οποίος είναι το αφημί μας πάλι.
1: Ναι, το αφημί είναι σίγουρο, ναι, το πλέον σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Η ταυτότητα, είμαστε αριθμοί.
0: Ναι, είμαστε αριθμοί. Και μάλιστα όταν ο Κανέτη έγραψε το έργο το 52, θεωρήθηκε μη εμπορικός, γιατί οι άνθρωποι λέγανε αυτά δεν μπορούν να συμβούνε.
1: Μπα.
0: Στην κοινωνία.
1: Για ελάτε στο 2026 να δείτε.
0: Και λέω, ναι, για ελάτε να δείτε. Και το έχουμε πάει λίγο πιο προς εμάς, πούμε, στη χώρα μας. Mm-hmm. Δηλαδή όταν βλέπουμε να γίνονται πράγματα και δυστυχήματα και όλα αυτά, μένουμε στον αριθμό. Mm. Ξεχνάμε πολλές φορές τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Μένουμε στους 57 νεκρούς από τα Τέμπη, mm-hmm. στους 100 από το Μάτι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μια κοινωνική διάσταση το έργο, πολύ μεγαλύτερη. Κάτι το οποίο μας το είπαν και χθες από το κοινό, ένα βαθιά κοινωνικοπολιτικό έργο, δύσκολο αρκετά, αλλά είναι αυτό που λέω εγώ, ότι ένα έργο πρέπει να σε αφυπνίσει και να σε δημιουργήσει ερωτήματα.
1: Έτσι.
0: Και χθες αυτό στην πρεμιέρα μας έγινε.
1: Να δεις ότι δεν είσαι αριθμός.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι και μπορεί να χρειάζονται οι αριθμοί για τις εκφάνσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, αλλά δεν είμαστε αυτό.
0: Ναι. Αυτό διάλεξα κι εγώ προς το τέλος, να δείξω την αισιόδοξη πλευρά, γιατί ο Κανέτη δεν στο δικό του τέλος.
1: Είναι άλλο.
0: Το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει γίνει διασκευή, οπότε για να είναι στα μέτρα μας.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έκανα ένα δικό μου σκηνοθετικό σχόλιο στο τέλος και πάντα θέλω να δείξω την αισιόδοξη πλευρά.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι την Κυριακή.
0: Μέχρι την Κυριακή, στις 9 η ώρα, να πάρετε τηλέφωνο να κάνετε κρατήσεις.
1: Εγώ έκανα.
0: Τέλεια, θα σας περιμένουμε.
1: Εγώ έκανα.
0: Για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε.
1: Ναι. Με ρωτάει κείμενο... τεχνικός πότε θα πάω. Πρέπει να απαντήσω και στην τεχνικό. Α, η Ευαγγελία θα έρθει σήμερα, η τεχνικός μου.
0: Τέλεια.
1: Θα μου πεις αύριο.
0: Όλα αυτά, λοιπόν, νομίζω θα τις δημιουργηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα που προείπα.
1: Μόνο μέχρι την Κυριακή. Γιατί,
0: ναι.
1: Θα υπάρχει δυνατότητα κάποια άλλη παράσταση ή νομίζω ότι είναι αρκετό?
0: Εγώ γενικά πιστεύω ότι όταν πρόκειται για μια θεατρική ομάδα ερασιτεχνική, ότι οι 5 παραστάσεις
1: είναι
0: αρκετές, ναι. Και είμαι και της άποψης ότι όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος, το έχουν δει αυτοί που θέλουν να το δουν. Δηλαδή είναι αρκετές ημέρες για να το δει το κοινό.
1: Ναι.
0: Ίσως αυτό μετά, ας πούμε, δηλαδή αν γινόταν κάποιο
1: φεστιβάλ, ας πούμε.
0: Εγώ είμαι κατά του διαγωνιστικού γενικά.
1: Όχι διαγωνιστικού, όχι διαγωνιστικού.
0: Ναι, ναι.
1: Παρουσίασης της δουλειάς που γίνεται.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι αυτό θα αφορούσε πάρα πολύ, ας πούμε, απευθυντικά σε κάποιο πανεπιστήμιο με φοιτητές που σπουδάζουν, ας πούμε, κοινωνική διοίκηση, νομική, όλα αυτά. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο αντιπροσωπεύει την κοινωνία μας.
1: Εσείς μέσα από τις παραστάσεις τώρα που δίνετε και από την πρόβα που κάνατε και την επιλογή του έργου, πόσο καταλάβατε ότι είμαστε αριθμοί?
0: Εγώ το είπα από την αρχή. Είναι κάτι που με προβληματίζει γενικά τα τελευταία χρόνια, επειδή εγώ όταν ξεκίνησα ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με το πολιτικό θέατρο. Δηλαδή και η πρώτη παράσταση που είχα κάνει τότε στο Θρακικό Οδείο ήταν πολιτικό θέατρο. Αυτό είναι κάτι που τους είπα από την αρχή. Τους ρώτησα, πιστεύετε ότι οι αριθμοί παίζουν ρόλο στη ζωή μας? Και φυσικά η απάντηση ήταν ναι. Αλλά όχι πάντα με αρνητικό τρόπο. Στην προκειμένη φάση, στην κοινωνία που ζούμε, είναι με αρνητικό πρόσημο. Βέβαια, μεγάλο ρόλο παίζει και ο φόβος πίσω από αυτό. Γιατί

0: γιατί τους έχει δοθεί ένας αριθμός, αλλά τον οποίο δεν τον έχουν ελέγξει ποτέ, αν όντως ισχύει.
1: Και αν είναι αυτός ο αριθμός τους.
0: Ναι, είναι αυτό που τους έλεγα εγώ, πόσο τι πολύ μπορεί να κρύβει. Χθες συζητούσα με έναν συνάδελφο. Mm-hmm. Μας έχουν πει ότι η μέρα έχει 24 ώρες.
1: Ναι.
0: Μας το έχουν φορέσει ως κοινωνία, ως, με τα χρόνια. Μας έχουν βάλει σε πλαίσια γύρω από έναν αριθμό. Ήθελα φέτος να κάνουν κάτι διαφορετικό τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Ήθελα να ασχοληθούν, να εξελιχθούν μέσα από αυτό και νομίζω, ενώ στην αρχή υπήρχε ο φόβος...
1: Ναι. Για το πώς θα το δει ο κόσμος...
0: Και πώς θα το επεξέλθω σε ένα τόσο δύσκολο κείμενο. Εγώ πάντα πιστεύω στην ομάδα μου και μπορώ να πω ότι τα παιδιά το κάνανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χθες, ας πούμε, ένα πολύ όμορφο σχόλιο που πήρα είναι ότι μας εντυπωσίασε η απλότητα και η αλήθεια που μοιράστηκαν τα παιδιά με τους θεατές.
1: Μα η απλότητα κρύβει τη μεγαλύτερη δύναμη.
0: Αυτό τους είπα και εγώ. Ότι η απλότητα είναι... για μένα είναι πολύ εύκολο να υπερβάλλω πάνω στη σκηνή. Το άλλο είναι δύσκολο και είναι και πιο αληθινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε ένας προς ένας, δηλαδή, ακούσαν τις οδηγίες. Εγώ ενώ αυτό που φοβόντουσαν, εγώ χαίρομαι, γιατί στην τελική αυτό που αξίζει είναι να αγαπήσουν το όραμά σου, ακόμα και να μην είναι της ίδιας ιδιοσυγκρασίας. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και να το μεταφέρουν πάνω στη σκηνή αυτό.
1: Πολλά περισσότερα επί σκηνής στις 9 η ώρα στην πολιτιστική κίνηση. Να δώσουμε και το τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων. 697-8253-564, το ξαναλέω. 697-8253-564. Θα σας απαντήσει η ίδια η σκηνοθέτηδα, γιατί και εγώ εξεπλάγιν.
0: Λοιπόν, τα κάνω όλα.
1: Τα κάνεις όλα, είσαι πολυεργαλείο. Και είναι, σε απολαύσαμε στον Κεφτέ. Σε απολαύσαμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε απολαύσαμε στον Κεφτέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο έργο του Διπεθέ, στην κεντρική σκηνή. Ωραία.
0: Μου επιτρέπετε να πω ότι με την ευκαιρία που απολαύσατε στο Κεφτέ, ότι σήμερα ακόμα για μία μέρα είναι ανοιχτή η ψηφοφορία για το βραβείο Διπεθέ, που είναι καινούργια προσθήκη φέτος στα βραβεία που δίνουν οι κουλτουρόσουπα.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ωραία. Πώς θα ψηφίσει κάποιος?
0: Έχει ανέβει σχετικό link και στη σελίδα του Διπεθέ.
1: Του δικού μας. Okay.
0: Του
1: ωραία.
0: Δικού μας, ναι. Για να στηρίξουμε κι εμείς, όπως λέμε,
1: το δικό μας σπίτι.
0: Το δικό μας σπίτι,
1: το
0: ναι.
1: δικό μας σπίτι, το δικό μας θέατρο. Βούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, σας περιμένουμε.
1: Βεβαίως, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Just...

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τάσουλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Στην έναρξη μιας ουσιαστικής θεσμικής συνεργασίας για κρίσιμα ζητήματα του κλάδου του Μαρμάρου και της αναπτυξιακής προοπτικής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επικεντρώθηκε η συνάντηση εργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η διαχείριση των στήρων ατομικών υλικών με έμφαση στην ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων χώρων υποδοχής, ιδίως πλησίων των περιοχών εξορρυκτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε στη Θάσο λόγω των ειδικών γεωγραφικών, περιβαλλοντικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της νήσου. Επιφυλακτική είναι η πολιτική φορείς της Καβάλας αναφορικά με τα αποτελέσματα της σύσκεψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων. Απογοητευμένος για το ότι το θέμα των τεναγών που βρίσκεται και πάλι στο σημείο 0, δήλωσε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Ο ίδιος ανέφερε ότι δυστυχώς δεν υπήρξε μία τεχνοκρατική προσέγγιση στο πρόβλημα από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν στην ουσία, ενώ τόνισε με έμφαση ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έγιναν τα έργα υποδομής που έπρεπε στην περιοχή. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας. Η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή. Την Καβάλα επισκέπτεται σήμερα η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αργυρό Ζέρβα. Στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί στο Διοικητήριο Καβάλας με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕΟΤΑ διοργανώνει διημερίδα με τίτλο 35 χρόνια συμβολή στην τοπική ανάπτυξη προς τη νέα εποχή του Λίντερ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην πόλη, στο Aerotel Galaxy, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιλεγμένα έργα και σημεία της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 35 ετών δράσης της Αναπτυξιακής Καβάλας και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος Λίντερ στην ανάπτυξη της Υπαίθρου. Το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» θα παρουσιάσουν από κοινού τα επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας σήμερα στις 7 το απόγευμα στον χώρο του επιμελητηρίου Δράμας. Πρόκειται για μια νέα δράση ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και επιδότηση μέχρι 55%. Αφορά μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, για ψηφιακή αναβάθμιση και για εξωστρέφεια, ανέφερε σχετικά σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Καβάλας ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Μάκης Καφετζής. Την έναρξη του πρώτου διμερούς All Bootcamp ευαισθητοποίησης για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε το Lab 40 του Επιμελητηρίου Δράμας. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 και την Τετάρτη 27 Μαΐου με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Το πρόγραμμα επιθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου επίπεδου εξοικείωσης και δεν απαιτούνται προηγμένες γνώσεις. Την Καβάλα επισκέπτεται το Σάββατο ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει στην Αντιπεριφέρεια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θεόδωρο Μαρκόπουλο και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΔΕΠ. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα Παγκόσμιες Γεωπολιτικές Αλλαγές, Θέση της Ελλάδας, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις. Η μερίδα με τίτλο «Ψυχολογώντας το διαβήτη, ας μιλήσουμε με προσωπικά βιώματα» διοργανώνει το Σάββατο στην Καβάλα ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαγαρώδη Διαβήτη Γλυκιά Αγκαλιά της Πόλης. Θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας. Σε αυτή την εκδήλωση θα μιλήσουν για τους πάσχοντες ο κοινωνικός τους περίγυρος, οι ειδικοί τους άνθρωποι, γονείς, φίλοι, αδέλφια, μέσα από λιγόλεπτα βίντεο και με την καθοδήγηση του ψυχολόγου Αντώνη Πελεκάνου θα συζητήσουν όλοι μαζί για αυτά που βιώνουμε και ίσως ντρεπόμαστε να πούμε ή θεωρούμε τους εαυτούς μας υπερβολικούς. Το έργο «Τρεις αδερφές» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου της Καβάλας. Αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τζοέχου, που φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 12 ευρώ. Ο καιρός με αραιή συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή. Και όταν Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξαιρετικά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 2-5-0-24-25-49, για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας και να καταθέσουν τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλουν. Ξεκινάμε την ημέρα με τον κύριο Φώτη Πούλο, τον πρόεδρο των Βεζινοπολών. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πείτε μας λίγο πώς έχει η κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι κάτι εξομαλύνεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Από τη λόρση νομίζω ότι όλος ο πλανήτης έχει χορτάσει. Μακάρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οι οποίες ανακοινώθηκαν εχθές αργά το απόγευμα.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Πούλο, λίγο πιο δυνατά.
1: Λέω μακάρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που έχουν εξαγγελθεί εχθές το απόγευμα και να ολοκληρωθεί μια συμφωνία προκειμένου να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο ή να κάνω κάποια εκτίμηση για τις επόμενες ημέρες, επόμενες εβδομάδες. Βλέπετε ότι δόθηκε ένα χρονικό περίπτωση μέχρι τις 14-15 του μηνός να βρεθεί μια συμφωνία. Στα χρηματιστήρια όπου διαπραγματεύεται η τιμή του Brent, το οποίο παίρνει η Ευρώπη και εμείς σαν Ελλάδα, μπορεί μέσα σε μια συνεδρίαση να υπάρχουν αυξομοιώσεις του 10-15%, κάτι που είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Σαφώς βλέπουμε σήμερα μια αποκλιμάκωση της τιμής. Έχει πέσει από τη τιμή των 125 δολαρίων που ήταν το πικ τις προηγούμενες ημέρες. Σημαίνεται κοντά στα 102-103 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση και τι θα δούμε την επόμενη μέρα. Οπότε κρατάμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία να δούμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ημέρες και να κάνουμε ακόμα ένα ευχολόγιο ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει πολύ σύντομα. Είναι κάτι που βασανίζει όλους τους καταναλωτές, όλες τις επιχειρήσεις και πολύ μάλλον εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, όλους τους συναδέλφους στρατηριούχους. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο η οποία αυτή τη στιγμή διανύουμε.
0: Τώρα η μέση τιμή ποια είναι, δηλαδή για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη, για τις βενζίνες?
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή όσον αφορά για τη βενζίνη κυμαίνεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Περισσότερο φυσίλ παρά πλην. Και η τιμή του πετρελαίου είναι στο 1 ευρώ και 82 λεπτά, 83 λεπτά. Θέλω να επισημάνω ότι αν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία για τα, μιλάω μειχτά τα 20 ευρώ, γιατί δεν είναι καθαρά, το πετρέλαιο πάλι θα ήταν πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ και θα ήταν στο 2,15 κοντά, θα ήταν πιο πάνω από την τιμή της αμόλυβδης. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκράτησης για το πετρέλαιο, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει περιττέρω την αγροτική, την αγροτική παραγωγή, τις μεταφορές. Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις επιχειρήσεις και για όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κινούν το αυτοκίνητο, αλλά και είναι το πετρέλαιο μια αλυσίδα το οποίο επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, αν όχι όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πούλο, μένουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βεζινοπολών.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στο επιμελητήριο του κύριου Γιάννη Παναγιωτίδη, τον πρόεδρο, να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που θα υπάρξει σήμερα αναφορικά με ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είχα την ευκαιρία να το εξετάσω λίγο. Το πρόγραμμα Παράγουμε στην Ελλάδα. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο Δράμας αποκινούμε το επιμελητήριο Καβάλας. Διοργανώνουμε μια ημερίδα με θέμα το πρόγραμμα το καινούργιο που έχει βγει από την περιφέρεια. Όπως είπατε, το παράγουμε αφορά μεταπιτικές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, επιδότηση 50%. Και αν ολοκληρωθεί και σε λιγότερο από 9 μήνες η επιδότηση πηγαίνει στο 55%. Άρα λοιπόν αφορά κυρίαρχα τις μεταπιτικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Ένα πρόγραμμα που βοηθάει πολύ τις μεταπιτικές σε κτηριακά εξοπλισμό αλλά και στην εξωστρέφειά τους, εξαγωγική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιοχή μας που θα γίνει και αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση κυρίως. Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό το πρόγραμμα 450.000 ευρώ είναι, είπατε, είναι περίπου.
1: Για την επιχείρηση.
0: Για την επιχείρηση, ναι.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και λίγα.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι λίγα. Βοηθά τις επιχειρήσεις στο να εξυγχρονιστούν στον εξοπλισμό τους στα κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπου η τεχνολογία προχωράει και εξελίσσεται και για να γίνουν και περισσότερο ανταγωνιστικές.
0: Μάλιστα. Και τώρα μιλάμε για μια επιδότηση της τάξης του 55% δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό και θα ωφελήσει πολλές επιχειρήσεις και να πω ότι ενώ η εντύπωση ότι η περιοχή μας, ο νομός μας κυρίαρχα αφορά τουριστική δραστηριότητα, να ξέρετε ότι σε μέγεθος συμμετοχής σε προγράμματα είναι κυρίως η αγροδιατροφή, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία είναι και τα κυρίαρχα και στην ανατολική πλευρά, αλλά και στη δυτική πλευρά του νομού μας με τις δύο πεδιάδες που έχει.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το διαφημίσετε πολύ αυτό το πρόγραμμα, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Εντάξει, ήδη υπάρχει αυτή και νομίζω ότι υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον.
0: Φυσικά και είναι προς τιμή σας τα δύο επιμελητήρια που συνενωθήκατε για να ενημερωθεί ο κόσμος της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Από κοινού κάνουμε δράσεις, γιατί δεν μπορεί ταυτόχρονα ο ΕΦΠΑΕ λόγω φόρτου εργασίας να ενημερώνει. Γι' αυτό κάνουμε από κοινού δράσεις που είχε γίνει στην Καβάλα αντίστοιχη για άλλη δράση. Τώρα είναι η σειρά της Δράμας.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Όπως το ακούσατε, μιλάμε ένα πρόγραμμα τρομερό. Συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ. 450 χιλιάρικα θα πάρει κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Απόστολο Μουτζάκη, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύσκεψη στην Αθήνα για το θέμα των τεναγών. Δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα η φωνή του Δήμου Καβάλας αναφορικά με αυτή την σύσκεψη. Κύριε Μουτζάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Μιλάμε λοιπόν για τη σύσκεψη η οποία έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Δευτέρα που μας πέρασε. Μια σύσκεψη που αφορούσε την διαχείριση της περιοχής των τεναγών των Φιλίππων. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτή τη σύσκεψη, είχαν προηγηθεί και άλλες συσκέψεις εδώ με όλους τους φορείς της πόλης μας και του νομού, θα μπορούσα να πω, έτσι ώστε όταν θα πηγαίναμε στην Αθήνα να υπήρχε μια κοινή άποψη και την οποία θα μεταφέραμε, όπως και έγινε, στον Υπουργό, τον κύριο Αδριανό, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτή τη σύσκεψη. Το θέμα μας λοιπόν ήταν τα τεναγή των Φιλίππων, που για μας είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, γιατί είναι ένα τυφώνας ο οποίος καλλιεργείται, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή 38.000 στρέμματα, και από τη στιγμή που είναι πλημμυρισμένα οι αγρότες δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τα θέματα για το πώς θα αποστραγγίσουμε και τι υποδομές θα κάνουμε, έτσι ώστε να μην ξανασυναντήσουμε τα επόμενα χρόνια αυτά τα προβλήματα. Παρόντες λοιπόν σε αυτή την σύσκεψη ήταν η περιφέρεια, απεσταλμένη της περιφέρειας, των αγροτών, οι 4 βουλευτές της Καβάλας και 2 βουλευτές από την Δράμα και φυσικά εγώ εκπροσωπώντας τον Δήμο Καβάλας και ένας εκπρόσωπος από τον Δήμο Δράμας. Εκεί ακούστηκαν όλες οι απόψεις και καταλήξαμε στην απόφαση ότι θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Αυτός ο φορέας θα επιδιώξει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, των γειτονικών δήμων και θα κάνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να φέρει χρήματα για να ξεκινήσουν άμεσα οι υποδομές που χρειάζονται, αλλά και να παρακάμψει κάποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό. Στην περιοχή για την οποία μιλάμε, τα τεναγή δηλαδή, εμπλέκονται 4 στο ΕΒ, 5 δήμοι και 2 περιφέρειες. Έχουν περάσει μάλιστα 90 χρόνια από τότε που έγινε η αποστράγγιση του εδάφους, το 1934, Έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να γίνουν βελτιωτικά έργα, τα οποία δεν έγιναν και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Η φωνή των αγροτών ακούστηκε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια λόγω του ότι είναι πλημμυρισμένα, ζητούν να αποζημιωθούν. Τα χρήματα τα οποία ζητούν είναι περίπου 7 εκατομμύρια, είναι μεγάλο το ποσό, όμως θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο, είτε μέσω του ΕΛΓΑ, είτε μέσω του κανονισμού de minimis, να τους αποζημιώσει, για να μπορέσουν και αυτοί να αντέξουν και όταν θα βελτιωθεί η κατάσταση να εξακολουθούν να καλλιεργούν τα εδάφια αυτά. Από την άλλη μεριά χρειάζονται περίπου 6 εκατομμύρια για να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα αποστραγγιστικά έργα. Τα θέματα των οικονομικών πάντοτε είναι καυτά. Συζητήθηκε το από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση να βρεθούν, αλλά δεν ξέρω από πού. Επίσης υπάρχουν και οι νέοι αγρότες οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι με προγράμματα, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα να το πω καλύτερα. Ναι. Αυτά τα προγράμματα έχουν κάποιες απαιτήσεις, τις απαιτήσεις αυτές όμως δεν μπορούν να τις εκπληρώσουν από τη στιγμή που τα χωράφια τα οποία καλλιεργούν είναι πλημμυρισμένα. Βλέπετε ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο, υπήρχε όμως καλή διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να ακούσει τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα τα οποία τους αναφέραμε. Από την άλλη μεριά όλοι εμείς οι φορείς ήμασταν ενωμένοι, είχαμε αποφασίσει από πριν τι θα ζητήσουμε. Τώρα η επόμενη κίνηση ανήκει στην κυβέρνηση, έτσι ώστε σύντομα να βρεθούν τα χρήματα να γίνουν οι αποζημιώσεις και να ξεκινήσουν τα έργα και την αποστράγγιση. Για μένα θέλετε να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή, αλλά πιο σημαντικά θα είναι τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρει η κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μουτζάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Μουτζάκης, αντιδήμαρχος Καβάλας.

0: Θα δώσουμε συνέχεια τώρα να πάμε στο νοσοκομείο Καβάλας, τον κύριο Τοπελόπουλο, τον πρόεδρο των γιατρών ΕΣΥ νοσοκομείου Καβάλας, να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα του νοσοκομείου, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ένταση εκεί μεταξύ της διοίκησης και των γιατρών. Κύριε Τοπελόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, ενημερώστε μας μάλλον από καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, το κλίμα είναι βαρύ, πάρα πολύ βαρύ θα έλεγα. Και δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ένταση, η τοξικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Δεν είναι καλή η κατάσταση και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο επεισόδιο το οποίο συνέβη με τους δύο συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν στο τμήμα με το διοικητή του νοσοκομείου να ανταλλάσσουν μηνύσεις και να έχουν αυτές τις ιστορίες.
0: Μάλιστα. Αυτό το θέμα πού οφείλεται και δεν θέλουμε λεπτομέρειες, αλλά την ουσία. Δηλαδή, ακούστηκε ότι υπήρχε μια μετάθεση. Ζητήθηκε να γίνει μια μετάθεση, ναι, για τρεις μήνες.
1: Ναι. Ναι. Ο συνάδελφος, χωρίς να το θέλει και χωρίς να το ξέρει, του ανακοινώθηκε ότι θα μετακινηθεί για τρεις μήνες στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να καλύψει εκεί εφημερίες. Το οποίο φυσικά από μόνο του είναι απαράδεκτο. Έτσι, γιατί αυτό το θεωρούμε για κάτι που εντάξει έγινε και δημιουργήθηκε ένταση. Είναι από μόνο το απαράδεκτο να μετακινείται κάποιος ενώ έχει διορθωθεί σε ένα νοσοκομείο για τρεις μήνες σε κάποια άλλη πόλη. Πέραν τούτου, λοιπόν, η σύζυγός του, καθώς έχουν και δύο ανήλικα τέκνα, ζήτησε την άδεια, την γονική άδεια ανατροφής τέκνου, την οποία και δικαιούται, για το χρονικό διάστημα που θα έλειπε ο σύζυγος στην Ξάνθη, προκειμένου να βρίσκεται στο σπίτι, γιατί επαναλαμβάνουν ανήλικα τα τέκνα τους. Και ο διοικητής δεν της τη χορήγησε ως ζήτησε η γυναίκα, δηλαδή να είναι, η άδεια να είναι σερή, αλλά την τεμάχησε σε δόσεις, θα το έλεγα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Πήγαν από το γραφείο του να το συζητήσουν το θέμα. Εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και την επόμενη μέρα, την επόμενη, επαναλαμβάνω, το απόγευμα, όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι, βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγράψουν το περιστατικό και εκεί συνάντησαν τον, μετά από λίγα λεπτά, τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως αναφέρουν, πήγε για να τους μηνύσει και να τους οδηγήσει στο αυτόφορο. Αλλά ανταλλάχθηκαν εκεί μηνύσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην αστυνομία περίπου μέχρι τις 12 το βράδυ. Και το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι εκείνη τη μέρα η συνάδελφος είχε εφημερία ετοιμότητας. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ο διοικητής να κάνει μήνυση σε γιατρό του νοσοκομείου, να τον οδηγεί, με πρόθεση να τον οδηγεί στο αυτόφορο, ενώ βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, η επόμενη μέρα ποια είναι, για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι ξημερώνει σε αυτό το νοσοκομείο, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, τι μπορεί να συμβεί. Διαρκώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη λογική και μας εκπλήσουν. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι γενικότερα επικρατεί μια τοξική κατάσταση, με μια ανασφάλεια και ένα άγχος στους συναδέλφους, καθώς επισύεται πάντα ο φόβος κάποιας δίωξης πειθαρχικής υπηρεσιακής, κάποιου εξοδίκου, κάποιας μήνυσης. Έφτασε στο νοσοκομείο με ένας χώρος διέλευσης δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι ψάχνουν τους γιατρούς στα γραφεία τους, στο χώρο εργασίας τους, για να τους επιδώσουν εξώδικα, μηνύσεις κτλ. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Το έχουμε τονίσει παντού και θεσμικά και κατηδίαν σε συζητήσεις. Αλλά δυστυχώς είναι μια πρακτική η οποία, αντί να σταματήσει, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται. Φτάσαμε σε σημείο τώρα πια και εφημερεύοντες να επισύρεται, ας πούμε, η απειλή της μήνυσης και του αυτοφόρου σε γιατρούς οι οποίοι εφημέρευαν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ελπίζουμε σε άμεση επίλυση του θέματος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τεπελόπουλε.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τεπελόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9:27 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην σύμβουλο του κυρία Δρακονάκη Ευαγγελία, να μας δώσει λίγο την άποψή της αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έχει ξαναέρθει στην επιφάνεια, μάλλον δεν έφυγε ποτέ, απλώς τώρα τελευταία ξαναήρθε με περισσότερο έτσι έντονο ύφος. Κύριε Δρακονάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στο κρατές σας και Χριστός Ανέστη, δεν τα είπαμε μετά το Πάσχα.
0: Όχι, δεν τα έχουμε πει, αληθώς Ανέστη.
1: Ναι. Το κυκλοφοριακό, όπως ακριβώς και πολύ σωστά είπατε, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το Δήμο μας. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως δεν έχει φύγει ποτέ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απλά γίνεται πιο έντονο τους θερινούς μήνες. Επειδή δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι από το προηγούμενο καλοκαίρι, δηλαδή ας πούμε να κάνουμε συγκρίσεις κάθε φορά από το προηγούμενο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του Δήμου και της διοίκησης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, δεν έχει δημιουργηθεί ούτε καμία θέση επιπλέον στάθμευσης στο Δήμο ή γενικότερα διευκόλυνσης. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάλι εν αναμονή του καινούριου του ζητήματος του κυκλοφοριακού που θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εκείνο βέβαια μέσα σε όλα αυτά που έχει προσθεθεί είναι μια απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που έχει ληφθεί περί έναξης της διαδικασίας ανάθεσης μιας κυκλοφοριακής μελέτης με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τις πεζοδρομίες οι οποίες υπάρχουν μετά και το έργο της ανάπλασης πλατείας Καπνεργάτη και των δρόμων που έχουν γίνει πεζόδρομοι. Μια διαδικασία που και εδώ η διοίκηση επέλεξε πάλι με την διαδικασία της ανάθεσης να το αναθέσει σε μια πανεπιστημιακή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία ως Δήμος Καβάλας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφεύγουμε τα κοντινότερα πανεπιστήμια αυτά του Δημοκριτίου και του Αριστοτελείου. Εμείς επιμένουμε με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, διότι θεωρεί ο Δήμαρχος, από ό,τι μας διευκρίνησαν από τη διοίκηση, είναι επιλογή δική του και δεσμεύεται και υπογράφει για την επιστημονικότητα της συγκεκριμένης συναδέρφου μηχανικού. Μπορεί όντως να είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν διαδικασίες ανάθεσης και μάλιστα προϋπολογισμού 100 και 1.000 ευρώ, γεννούνται πολλές φορές απορίες για τον τρόπο επιλογής και των προσώπων, αλλά και της διαδικασίας. Παρ' όλα τα αυτά, κρατάμε το θετικό, ας το πούμε, κομμάτι, ότι έχει δρομολογηθεί η έναρξη μιας διαδικασίας κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα λάβει υπόψη της όλα τα καινούργια δεδομένα, όπως σας προείπα, τις πεζοδρομήσεις, τις μονοδρομήσεις κτλ. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η επισκεψιμότητα και η κινητικότητα που έχουμε ειδικά από τους τουρίστες είναι πολύ πολύ αυξανόμενη. Είμαστε μια αμοιβώς τουριστική πλέον περιοχή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε θα είμαστε μετά εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής και των έργων των οποίων θα πρέπει να γίνουν, των κινήσεων των οποίων πρέπει να γίνουν, προκειμένου να ελαφρυνθεί το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να λυθεί ποτέ, διότι είμαστε και μια δύσκολη μορφολογικά πόλη. Από τη μια πλευρά έχουμε τη θάλασσα, την άλλη πλευρά έχουμε το βουνό. Εμπλέκονται σε πάρα πολλές υπηρεσίες τύπου αρχαιολογίας, δασαρχείου κτλ. Όπου αυτό πολλές φορές δυσχεραίνει τις όλες διαδικασίες των εγκρίσεων και των παρεμβάσεων. Από εκεί και πέρα, υπομονή θα πω και τουλάχιστον για εμάς τους ντόπιους, ας το πούμε, του Δήμου Καβάλας, αποφυγή ειδικά του κέντρου, αν δεν υπάρχουν οι επιτακτικές ανάγκες, δηλαδή κάποια επίσκεψη σε υπηρεσίες, σε γιατρούς, τέλος πάντων, θα πρέπει να είμαστε δύο φορές πιο σκεπτικοί για την ώρα που θα χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο και την ώρα που θα επισκεφτούμε το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δυσχεραίνεται πάρα πολύ και από την ελλειπή σειρά των δρομολογίων του αστικού κτέλ. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια επιχείρηση η οποία και αυτή έχει τα έσοδα-έξοδά της και πρέπει να κινείται προκειμένου να έχει έσοδα. Αλλά η μη χρήση αστικών λεωφορείων από τους πολίτες, συνδυαστικά με τα δύσκολα και λυπή δρομολόγια τα οποία έχει το αστικό κτέλ, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στη μελέτη της κυκλοφοριακής, των κυκλοφοριακών έτσι, ρυθμίσεων, για να μας δώσει ένα ακόμα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ καλή σας συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ευαγγελία Δρακονάκη, Δημοτική Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης.

0: Να δώσουμε συνέχεια τώρα να πάμε στη Νέα Καρβάλη, στη στέγη πολιτισμού Νέας Καρβάλης, στον πρόεδρό της, τον κύριο Καπλάνη Ιωσηφίδη, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι φέτος τουλάχιστον το καλοκαίρι αναμένεται να έχουμε πάρα πολλές συναυλίες στο Ακόντισμα, στο λαογραφικό χωριό της Νέας Καρβάλης, στο Ακόντισμα, εκεί όπου υπάρχει φυσικά και ένα υπέροχο θέατρο, ιδανικότατο για συναυλίες και γενικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κύριε Ιωσηφίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Αλήθως Ανέστη.
1: Το είπατε το θέμα, κυρία Ζεστά. Φέτο οι φίλοι μας, η ομάδα ετοιμάζει τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Ακοντίσματος, αγωνίζεται πυρετοδός προκειμένου να εξασφαλίσει ένα από τα καλύτερα προγράμματα όλων των εποχών, το οποίο θα έχει και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρόμενα όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή κάπου από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου όπως πάντα. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις ομορφότερες χρονιές και μάλιστα οι προετοιμασίες γίνονται πυρετοδός. Δεν έχω γνώση του ποιες ακριβώς θα είναι αυτές οι συναυλίες ή οι παραστάσεις, παρά μόνο μπορώ να σας πω και γνωρίζω, μία είναι αυτή η κωμωδία με τον Σεφερλή. Έτσι πήρε το αυτή μου, μία από όλες τις θεατρικές παραστάσεις θα είναι τα κωμικά δρόμενα που παρουσιάζει ο Σεφερλής στην Αθήνα στο Δελφινάριο. Θα είναι όμως ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι.
0: Πάντως νομίζουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά εκεί, κύριε Ιωσηφίδη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσο είναι δυνατόν και όσο περισσότερο μπορούμε και έχουμε δυνάμεις, προσπαθούμε να κρατήσουμε μία ισορροπία στην ανάπτυξη, στην ομότιμη, ας την πω έτσι, ισορροπημένη ανάπτυξη της ανατολικής πλευράς της Καβάλας με τα υπόλοιπα δρόμενα της πόλης. Προσπαθούμε. Έχει δρόμο πολύ ακόμα, ωστόσο όμως οι υποδομές υπάρχουν, γίνανε από τη στέγη πολιτισμού με αίμα και δάκρυ τα προηγούμενα χρόνια για να μπορούμε σήμερα να στεκόμαστε έτσι όπως στεκόμαστε στα πόδια μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Εδώ κοντά θα έχουμε καμιά εκδήλωση, δηλαδή τίποτα...
1: Κοιτάξτε, όχι. Συνεχίζεται η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η οποία μάλιστα και πάει πάρα πολύ καλά. Ξεπερνάει κάθε προηγούμενο η επισκεψιμότητα των ανθρώπων και η διάθεση που δείχνουν. Είναι σημαντικό αυτή η έκθεση της Καπαδοκίας των Ζώων των Μνημείων. Και βέβαια τώρα ετοιμαζόμαστε για την έκδοση των πρακτικών του συμποσίου και για μικρές διάφορες εκδηλώσεις στο Ακόντισμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Καπλάνης Ιωσηφίδης, ο πρόεδρος της στέγης πολιτισμού Νέας Καρβάλης.

0: Πάμε τώρα σε κάτι εξαιρετικό στο δασικό χωριό Παγκαίου, στον επικεφαλής της ΚΝΣΕΠ, τον κύριο Λευτέρη Κοκκινίδη, να μας ενημερώσει για μια βράβευση που δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, σε ΚΝΣΕΠ τουλάχιστον. Κύριε Κοκκινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές σας. Έγινε μια βράβευση στα Tourism Awards,
0: ναι.
1: Λοιπόν, το 2026, το οποίο βραβεύτηκε το συνεργατικό σχήμα το οποίο συμμετείχε και η ΚΝΣΕΠ, το δασικό χωριό Παγκαίο,
0: ναι.
1: Ήταν η ΟΨΟ με Θέση Φιλίππους, mm-hmm. ο γιος του κ. Χρυσανίδη, του ψήφιου δημάρχου Καβάλας, ο Νίκος, με το ξενοδοχείο, την ξενοδοχική του μονάδα κάτω στην παραλία Φωλιάς Ελευθερών. Ένας φωτογράφος επαγγελματίας από ό,τι φάσω, και δόξα τω Θεώ πήραμε αυτό το αναπάντεχο βραβείο, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο Παγκαίο Travel, όπως ονομάζεται το εταιρικό σχήμα, να έχει μια καλή πορεία από εδώ και στο εξής, να φέρουμε κόσμο, ιδίως σε πρώτη φάση ξένο κόσμο από τη Γερμανία, γιατί εκεί στοχεύουμε ουσιαστικά. Γιατί έχουμε και άνθρωπο στη Γερμανία, όπως είναι και ο Ηρακλής ο Καλαμένος, ο πέμπτος έτερος, mm-hmm. λοιπόν, με την εταιρεία του. Και πιστεύουμε να πάνε όλα καλά. Ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ αναπάντεχο γεγονός. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί για 5 χρόνια που δουλέψαμε πάνω σε αυτό το έργο, τελικά αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά.
0: Πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το λέω επειδή γνωριζόμαστε, επειδή υπάρχει μια αγάπη από την πλευρά μου για το δασικό χωριό Παγκαίο, αλλά δεν έχει ξαναγίνει. Το ξαναλέω αυτό το πράγμα.
1: Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, να σας πω, υπάρχει ενδιαφέρον από γερμανικά γκρουπ για το δασικό χωριό Παγκαίο, για την περιοχή μας, για το Παγκαίο γενικότερα, για να έρθουν στην περιοχή μας. Ήδη δηλαδή έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Είναι πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι παλέψαμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά και ιδίως οι οψόμεθα, mm-hmm. Και ο Ηρακλής ο Καλαμένος που είναι στην Γερμανία. Παλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αυτή η βράβευση η οποία ήταν, θα θέλω, αναπάντεχη. Δεν το περιμέναμε.
0: Έτσι.
1: Πάντως, ναι, είναι αυτά τα αναπάντεχα, όμως είναι αυτά που σε δίνουν κουράγιο και σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις το έργο σου και πραγματικά. Θα συνεχίσουμε πάρα πολύ δυνατά από εδώ και στο εξής. Πάρα πολύ δυνατά. Θα έχουμε πολλά νέα στο επόμενο διάστημα. Θα είμαστε στην επικοινωνία.
0: Ωραίοτατα.
1: Θα έχουμε πάρα πολλά νέα.
0: Φυσικά θα είμαστε στην επικοινωνία.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως με την ευκαιρία τώρα και όλους όσους παραβρέθηκαν την Ποτομαγιά στο δασικό χωριό Παγκαίο. Και θέλω να ζητήσουμε και συγγνώμη σε όσους δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε. Ήταν μια και αυτό ένα απάντεχο γεγονός με την προσέλευση του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στο να φτιάξουμε και πράγματα τα οποία θα είναι και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κύριε Κοκκινίδη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κοκκινίδης, ο επικεφαλής της ΚΝΣΕΠ του δασικού χωριού Παγκαίου.

0: Εν μέσω τραγουδίου να πάμε στη Θάσο, στον κύριο Αναστάσιο Μπίλια, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με μια παράσταση που θα ανέβει στο νησί. Κύριε Μπίλια, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, τι παράσταση είναι αυτή?
1: Η Δημοτική Θεατρική Ομάδα του Λιμένα Θάσου ανεβάζει τις 13 με 18 του μηνός τη θεατρική παράσταση Ράους στο Καλογυρικό. Μια εξεκαρδιστική κωμωδία όπου θα την απολαύσουν οι Θάσοι και όχι μόνο θεατές, έτσι ώστε να κλείσουμε φέτος την δεύτερη παραγωγή της θεατρικής δημοτικής ομάδας εδώ πέρα στο Λιμένα. Παρουσιάσαμε δύο παραστάσεις, σκηνοθεσία και οι δύο της Αμάντας Καταρτζή, για να μπούμε μετά στην καλοκαιρινή μας σεζόν. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, έχουν ξεκινήσει ήδη οι κρατήσεις, δόξα που θα πάνε καλά, γιατί αυτή είναι η ανταμοιβή για εμάς τους ερασιτέχνες, όπου μας αγκαλιάζει ο κόσμος, ο λαός της Θάσου και απολαμβάνει αυτές τις προετοιμασίες που ξεκινήσαμε μάλιστα από πέρσι για αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση. Είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τώρα, φέτος έχουμε και συνεργασία με τον Μάκη τον Κατσανέα, έναν ηθοποιό, επαγγελματία ηθοποιό, όπως μπαίνει και αυτός σε αυτή εδώ πέρα, κάνουμε ένα άνοιγμα δηλαδή για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε λίγο το δίχυ στις παραστάσεις και μέσω των δημοτικών θεατρικών ομάδων. Είμαστε τα μικρά διπεθέ που λέμε εμείς, αλλά με πολύ κόπο, με πολύ αγάπη, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τους Θάσιους.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε σκηνοθέτης, νομίζω, σε αυτή την παράσταση?
1: Όχι, όχι, είμαι σκηνογράφος.
0: Σκηνογράφος.
1: Σε όλες οι θεατρικές παραστάσεις, εδώ πέρα του Λιμένα, αναλαμβάνω τα σκηνικά, στούμια και... για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Σκηνοθέτης είναι η κυρία Μάντα Καταρτζή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ και 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε άμα έρθετε στο νησί.
0: Βεβαίως.
1: 9 και 4 ξεκινάνε οι παραστάσεις από την Δετάρτη, 13 ημερών με 18 Μαΐου τη Δευτέρα.
0: Αυτό είναι σε... Πού θα δοθεί η παράσταση για να ξέρει ο κόσμος?
1: Στο Καλογυρικό.
0: Στο Καλογυρικό, έτσι. Ωραία.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο οποίος είναι μέλος αυτής της Δημοτικής Θεατρικής Παράστασης στην Θάσο και είναι και πρόεδρος των επαγγελματιών του Λιμένα Θάσου.

0: Να ολοκληρώσουμε τώρα με τον κύριο Άγγελο Βλάχο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, να του θέσουμε δύο θεματάκια. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μετά από κάποιες κρύες ημέρες, ο Μάιος νομίζω ετοιμάζεται να δώσει το καλοκαιρινό πρόσωπό του.
0: Μακάρι. Να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά τότε. Ποιες είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν εκεί με την μικρή παραλία στον προσύνομο νόμο μόλο του λιμανιού κάτω από την Παναγία?
1: Δεν ξέρω αν θα σας απογοητεύσω, αλλά καμία πραγματική εξέλιξη δεν υπάρχει από την εξής έννοια. Και την τελευταία φορά που είχα βγει και στην φιλόξενη εκπομπή σας, νομίζω πριν κανένα μήνα, αν θυμάμαι καλά.
0: Περισσότερο.
1: Ίσως και περισσότερο. Είχα ενημερώσει, και το λέω επίσης με τον ίδιο τρόπο και τώρα, ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας καταρχάς, πριν αυτή η διαδικασία διοδότησης προχωρήσει στα συναρμόδια όπως είναι, ας πούμε, το πολιτισμού. Πλην όμως, χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να θίξω το θέμα αυτό, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις, τις οποίες πρέπει να σας πω ότι είναι και ανυπόστατες, και θα έλεγα ότι διακινούν και ειδήσεις οι οποίες είναι παραπλανητικές για το κοινό της πόλης. Δηλαδή, σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης ενός βουλευτή, οπότε ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και χαίρομαι που οι πολίτες ή τουλάχιστον κάποιοι από τις πόλεις, και θα χαρώ να δείξουν αντίστοιχη ευαισθησία και για άλλα θέματα. Εκθέσει και περισσότερο σημαντικά. Υπάρχει πράγματι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια πολιτική απάντηση από την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία τι λέει? Ότι ουδεμία τέτοια αίτηση έχουν πάρει στο Υπουργείο Πολιτισμού και, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες επιφυλάξεις αναφερόμενες στο παρελθόν. Όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το ξαναλέμε από την αρχή. Είναι στη διαδικασία τυχόν αδειοδότησης, όπως θα θυμάστε, είμαι βέβαιος, κύριε Ζωστά. Εγώ δίνω έμφαση στην νομιμότητα. Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας κινείται με άξονα την νομιμότητα μέχρι τώρα, αλλά και στο μέλλον προτίθεται να κάνει το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν να πάρουμε τις απαντήσεις του πρώτου τη τάξη στο αντικείμενο αυτού αρμοδίου Υπουργείου και στη συνέχεια, ανάλογα με την εξέλιξη των απαντήσεων, που μπορεί να πάρουν και μια εβδομάδα και ένα μήνα και ένα εξάμηνο. Ξέρετε, φάκελο για σπίτι πάμε στην πολυοδομία και κάνει ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, και 6 μήνες, σωστά? Λοιπόν, εδώ και εβδομάδες λοιπόν βλέπω να συντηρείται ένα θόρυβο, τον οποίο δεν το καταλαβαίνω. Το λέω πραγματικά να το κατανοήσουν και οι ακροατές σας. Διακινούνται λοιπόν από εφημερίδες συγκεκριμένες της πόλης και από συγκεκριμένους δημοσιογράφους, Διακινούνται λοιπόν από εφημερίδες συγκεκριμένες της πόλης και από συγκεκριμένους δημοσιογράφους.

0: όποια απόφαση, ως τότε όλοι αναμένουμε. Αυτά που διακινούνται πάντως ως αρνητικές απαντήσεις είναι απαντήσεις σε κοινοβουλευτικά ερωτήματα και όχι στο φάκελο του έργου, ο οποίος αρμοδίως θα απαντηθεί στο μέλλον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, με δύο λέξεις, ο Δήμος Καβάλας έχει γύρει ένα θέμα σε ό,τι αφορά κάποιες ζώνες στο λιμάνι που ζητάει να περιέλθουν στην αρμοδιότητά του για να τις αξιοποιήσει οικονομικά.
0: Αστεία πράγματα, κυρία Σβεστάτωρα. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ανώνυμη εταιρεία δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: να έρθει να παραχωρήσει η ιδιοκτησία που τους έχει, που διαχειρίζεται για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, εκτός αν, προσέξτε με, εκτός αν αυτό το πράγμα τεκμηριωθεί, δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ και πουθενά, mm-hmm, για άλλους λόγους. Αν αυτό που μου λέτε είναι ότι ο Δήμος, δεν το ξέρω προσωπικά, δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση, ενδιαφέρεται για να εισπράττει τα μισθώματα τραπεζοκαθίσματα και είναι θέμα πόρων, το καταλαβαίνω, αλλά δεν το αποδέχομαι. Αν πρόκειται για μια ευαισθησία άλλη προς τους δημότες, επιτρέψτε μου και εγώ να επιφυλαχτώ. Σε κάθε περίπτωση, χερσαία ζώνη λιμένος, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί και οφείλει να είναι αντικείμενο διαχείρισης αυτών που του εμπιστεύτηκε η ελληνική πολιτεία. Εν προκειμένου, στην Καβάλα είναι το οργανισμό που στυχάνει αυτή τη στιγμή να διευθύνω εγώ σε άλλες περιπτώσεις, άλλων οργανισμών που διευθύνουν άλλοι συνάδελφοι. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τώρα όποιος νομίζει ότι θέλει να διεκδικήσει, γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, δικαιοσύνη, εδώ είμαστε.
1: Ωραία.
0: Είναι ευπρόσδεκτος. Αλλά επιμένω, μήπως, ρωτάω εγώ, μήπως θα ήταν καλύτερο για τυχόν αρχές οι οποίες φορείς, τέλος πάντων, επίσης, ναι, σεβαστούς και δημόσιους που διεκδικούν περιουσία από τρίτους φορείς όπως ο ΟΛΚ, να κοιτάξουν να αξιοποιήσουν περιουσία λιμενική που ήδη έχει παραχωρηθεί και παραμένει ανενεργή και βαλτωμένη. Εσείς ως καβαλιώτης θα ξέρετε το Καρνάγιο. Κάθε καβαλιώτης ξέρει το Καρνάγιο, mm-hmm, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα γνωρίζετε το Καρνάγιο, είναι στην ίδια κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι δεν είναι. Όπως τοπικά δεν έχω πληροφορηθεί αν υπάρχει κάποια πρόθεση αξιοποίησης και δεν έχω δει τίποτα. Ας αξιοποιήσουμε λίγο καθένας αυτά που έχει και ας μην υποφθαλμιούμε τα του διπλανού, λέω εγώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, ήταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Βλάχος, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Λιμένα Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους Ρένα Πανταζόγλου και Κώστα Λουκούμη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχουρή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά με τα κοινή η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο Μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μεταδοσής του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ξεκινάει ο χάρτης επικαιρότητας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή και όχι μόνο, και θα επισημάνουμε γεγονότα ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να συστηθούμε. Σήμερα είναι μαζί μας ο Κώστας Λουκούμης.
1: Καλημέρα, Ρένα.
0: Καλημέρα, Κώστα. Και η Ρένα Πανταζόουλου. Φυσικά. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Και όπως πάντα υποστηρίζουν την εκπομπή μας δημοσιογραφικά η Τασούλα Κρητικού και ο Σάκης Ασβεστάς με τα ρεπορτάζ τους. Εσείς είστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης και μπορείτε να γίνετε και πιο ενεργοί καλώντας το 2510-2425-49. Να σας θυμίσουμε και πού μας ακούτε.
1: Στους 96.3 στα FM από το ραδιοφωνάκι σας, αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω του rteco.gr.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα να πούμε ότι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας που μας φέρνει πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ως εναλλακτικές έχουμε για όλο το τριήμερο.
1: Παρασκευή, και όσο φτιάχνει και ο καιρός, ακόμα καλύτερα φτιάχνει και η ψυχολογία.
0: Αυτό ήθελα να πω, καιρός. Κάτι έδινε αρχικά ότι θα είχαμε μία αναστάτωση του καιρού, αλλά φαίνεται ότι πάμε καλά και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε καλά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά, λίγο αύριο μπορεί να έχουμε κάποιο πέρασμα βροχών, έτσι μια αστάθεια, ίσως λίγο τη Δευτέρα, καλά η Δευτέρα είναι μακριά, αύριο ίσως λίγο μια μικρή αστάθεια, για αφρικανική σκόνη λέει τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, αλλά να πούμε τι χρώμα γίνεται μαζί με τη γύρι που έχουμε.
1: Ναι, καλά για όσους έχουν αλλεργία είναι το αποκορύφωμα. Αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο πολύ η περιοχή μας, γενικότερα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Πιο πολύ θα έχουν πιο κάτω τα θέματα με τη σκόνη.
0: Βέβαια, αύριο θα σας πούμε ακόμα περισσότερα για το καιρό το Σαββατοκύριακο, για να ξέρετε και να κάνετε και τις επιλογές σας, όπως θα δίνουμε και ήδη από τις προηγούμενες μέρες και τις επιλογές που έχουμε για το τριήμερο. Θα δούμε όμως και τα θέματα της επικαιρότητας, αυτό το κυρίως το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί
1: σας. Έχουμε να πούμε πράγματα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας μουσική επιλογή.

0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται.
1: Πολύ ωραίο πολύ και ακούγεται. Πολύ χρησιμοποιηθεί στα βιντεά και στα social media. Ναι,
0: ναι, ναι. Μας έχει συστήσει την Μαριάννα Κατσιμίχα από κάποιοι γνώστες της καλής μουσικής. Την γνώριζαν και παλαιότερα, αλλά πια τώρα έχει γίνει γνωστή και μάθαμε και ότι είναι και κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Mm-hmm. Και γενικώς παρακολουθούμε, παρακολούθησα, αν δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν και πολύ περισσότερος κόσμος στην πορεία αυτής της ερμηνεύτριας, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, έχει αυτή την ιδιαίτερη τη χρειά, mm-hmm. που κάνει την ερμηνεία της ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα ιστορικά στοιχεία που φέρνει η σημερινή ημέρα, 7 Μαΐου. Κάποια είναι ευχάριστα, κάποια όχι. Για παράδειγμα, στη σημερινή μέρα αποδίδεται το 558 η κατάρρευση από σεισμό του μεγαλοπρεπή θόλου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη λίγες δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του ναού επί Ιουστινιανού. Ο αυτοκράτορας διατάσσει την ανακατασκευή του και το έργο αναλαμβάνει ο Ισίδωρος, ο νεότερος ανιψιός του αρχικού αρχιτέκτονα του Ισιδώρου της Μιλήτου. Ο νέος θόλος υψώνεται περισσότερο και γίνεται ένα από τα διαχρονικά σύμβολα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ουδέν είχες καλού. 1429, Ιωάννα της Λορένης, Ζαν Ντάρκ, αν και τραυματισμένη, ηγείται της τελικής επίθεσης για τη λύση της πολιορκίας της Ορλεάνης. Η νίκη αυτή αποτελεί και καμπή στον εκατονταετή πόλεμο, ενισχύοντας το ηθικό των Γάλλων και καθιερώνοντας τη Ζαν Ντάρκ ως σύμβολο εθνικής αντίστασης. Έχουμε το 1824 την περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βιέννη, ένα από τα πιο μεγαλειώδη μουσικά έργα όλων των εποχών. Το 1832 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητη μοναρχία με πρώτο βασιλιά τον Όθωνα. Και το 1895 ο Ρώσος φυσικός Αλεξάντερ Ποπόφ παρουσιάζει τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη, θέτοντας τα θεμέλια της ασύρματης επικοινωνίας. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια ανοιχτά της Ιρλανδίας. Από τους 1900 και επιβάτες χάνονται 1198. Ενισχύθηκε το αντιγερμανικό αίσθημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν βέβαια η περιοχή εκεί θεωρούνταν από τους Γερμανούς και είχαν δηλώσει ότι είναι εμπόλεμοι και ήταν κυνηγούσαν οποιαδήποτε πλοία περνούσαν από την περιοχή. Αυτό, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, δεν ήταν και αμιγώς επιβατικό. Μετέφερε και κάποια οπλισμό στο κάτι που ενίσχυσε τους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για τη βύθιση. Χάθηκαν 1.200 περίπου ζωές. Όμως, μία μέρα σαν σήμερα, το 1945, οι Γερμανοί υπογράφουν την ανεφόρο παράδοσή τους στο Ρέμ στη Γαλλία, σηματοδοτώντας και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αυτή τη φορά στην Ευρώπη. 1953 ιδρύεται στην Ελλάδα η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, πρόδρομος της σημερινής ΕΙΠ, Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ενώ το 1973 η εφημερίδα Washington Post, μια μέρα σαν σήμερα, τιμάται με Pulitzer για το ρόλο της στο σκάνδαλο Watergate που θα οδηγήσει και στην παρέτηση του Nixon, όπως είναι γνωστό. 1975 ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Gerald Ford ανακοινώνει επίσημα το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ μετά από δεκαετίες αιματηρής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. 1977 Eurovision, συμμετέχει η Ελλάδα. Θυμάσαι, ιστορικά στοιχεία αν έχεις καθόλου.
1: Το 1977 η Γαλλία το είχε κερδίσει.
0: Δεν ξέρω ποιος το κέρδισε, νομίζω. Αλλά η Ελλάδα με ποιο είχα. Ήταν λοιπόν μια συμμετοχή της Ελλάδας που μας έφερε σε μια καλή θέση. Να, κάτι προσπαθεί να σου δείξει η Γιώτα.
1: Άμπα, όχι.
0: Άμπα.
1: Όχι, άμπα μάθημα σολφές.
0: Μπράβο, είναι η Γιώτα που τα ξέρει αυτά και η Γιώτα. Ήταν το μάθημα σολφές. Το που κατέλαβε μάλιστα πέμπτη θέση και είναι και μια από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχές της χώρας. Παραμένει διαχρονικά πέμπτη θέση, πολύ σημαντική.
1: Νικήτρια ήταν όντως η Γαλλία με τη Μαρή Μυριάμ. Ναι. Το πουλί και το παιδί. Ο τίτλος στα ελληνικά, μην μου πεις να το πω στα γαλλικά, θα γελάσουμε.
0: Σήμερα ξεκινάει το 1996 στη Χάγη η δίκη του Ντούσαν Τάντιτς ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Ιουγκοσλαβία. Ήταν η διεθνής δίκη για εγκλήματα πολέμου στην Ευρώπη μετά την Νιρεμβέργη και το Τόκιο και μια διαδικασία που έχει αποτελέσει σταθμό για τη σύγχρονη διεθνή ποινική δικαιοσύνη. το 99 είχαμε κατά λάθος βομβαρδισμό της κινέζικης πρεσβείας στο Βελιγράδι από το ΝΑΤΟ, με 3 νεκρούς και 20 τραυματίες και μια διπλωματική κρίση με το Πεκίνο. Και το 2015, να φτάσουμε πιο κοντά, είχαμε το συντηρητικό κόμμα του David Cameron να κερδίζει τις εκλογές στην Βρετανία. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι άνοιγε ο δρόμος σιγά σιγά για το δημοψήφισμα του Brexit, γιατί που συζητιόταν εκείνη την περίοδο. Αυτά τα ιστορικά, να πούμε ότι ενδεχομένως του χρόνου θα μιλάμε και ακόμη εμείς, θέλοντας να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας σαν ΕΡΤ, για μία ακόμη ιστορική
1: επίσκεψη.
0: Ημερομηνία, η 7η Μαΐου του 2026, γιατί ουσιαστικά είναι ιστορική η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα την ΕΡΤ στο πλαίσιο της πολυήμερης επίσκεψης που χαρακτηρίζεται ως ιστορική, και το μεσημέρι θα έχει και συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα βρεθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Ραδιομέγαρο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Θα υπάρξει, θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα πλαισιωθεί από μια όμορφη υποδοχή με την κοροδία της ΕΡΤ, θα φιλοξενηθεί στους χώρους, θα οδηγηθεί στο Studio C, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη, με μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, και τις προηγούμενες ημέρες ήταν και στη Βουλή που απευθύνει ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω στο ΕΡΤ News, όποιος γυρίσει στη τηλεόραση, έχει ακριβώς τα της επίσκεψης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και εν αναμονή της επίσκεψης στην ΕΡΤ.

0: Λοιπόν, Κώστα, χθες έλειπες από την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε, να λογοδοτήσουμε στο ακροατήριό μας γιατί έλειπες από την εκπομπή. Εχθές ανέφερα εγώ ότι ήσουν έξω για το ρεπορτάζ του RT News και είδαμε κάποιες σχετικές δηλώσεις και όλα στο ρεπορτάζ του RT News στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης της ΕΡΤ σχετικά με τα καύσιμα. Γιατί τα καύσιμα είναι το θέμα που καίει, έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και αυτά που θα συμπαρασύρουν στη συνέχεια αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα. Έκανες χθες το ρεπορτάζ, μίλησες με ανθρώπους, για να δούμε τι γίνεται.
1: Να αρχίσουμε από το πιο πρόσφατο νέο, ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο είναι γύρω στα 1,80. Εν μέσω ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent είναι στα 101,78 δολάρια το βαρέλι, στα 95,59 διαμορφώνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Κατορθώσαμε με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να πέσει το πετρέλαιο, ωστόσο είναι δύσκολο να πέσει αμόλυβδη κάτω των 2 ευρώ, γιατί τα δηληστήρια κάνουν κουμάντο, είπε στην Earth News η πρόεδρος των Βενιζινοπόλων Μαρία Ζάγκα. Εμείς χθες, όπως είπες Ρένα, μαζί με τον εικονολήπτη Πέτρο Νικολαίδη, κάναμε ένα ρεπορτάζ για το RT News. Καταγράψαμε την κατάσταση που επικρατεί στην Καβάλα, μειωμένη κίνηση στα πρατήρια. Ο κόσμος, όπως μας λένε και οι πρατηριούχοι, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερα καύσιμα βάζουν από τα πρατήρια. Και οι πρατηριούχοι μας περιγράφουν μια έτσι λίγο δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο πρατηριούχος εδώ στο νόμο Καβάλας, ο κ. Νάσος Αθανασίου.
2: Οι τιμές της αμόλυβδης κυμαίνονται από το 2,02 μέχρι το 2,10 περίπου. Και οι τιμές στο ντίζελ κίνησης από το 1,78 μέχρι το 1,85. Ενώ μιλάω για το Δήμο Καβάλας, εντός Δήμου, εντός αστικού ιστού, κυμαίνονται τα καύσιμα κάπου εκεί πέρα.
1: Και στη Θάσο, ας πούμε, λίγο περισσότερο.
2: Στη Θάσο, αν υπολογίσουμε και το κόμιστρο που είναι το εισιτήριο του πλοίου, ανεβαίνουν κατά πολύ περίπου κατά 15 λεπτά με 20 εκείνη διαφορά.
1: Mm-hmm. Τώρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ακόμα δεν υπάρχει ειρήνη. Η εκεχηρία είναι εύθραυστη. Πόσο επηρεάζει και πόσο έχει επηρεάσει, μάλλον μέχρι αυτή τη στιγμή, εσάς τους πρατηριούχους?
2: Αρχικά, δεν ξέρω αν υπάρχει κλάδος στην Ελλάδα σήμερα, ο οποίος ψάχνει με τέτοια έντονη δραστηριότητα τα media για να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του πολέμου. Από ό,τι είδαμε το πρωί, σταματάει η εκεχηρία και μάλλον πηγαίνουμε σε λύση. Κάτι το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο για εμάς. Να πάω στη ζήτηση. Η ζήτηση έχει μειωθεί κατά 40%, με 30 με 40% στα πρατήρια, στα δικά μου τουλάχιστον. Η θέρμανση Μάρτιο και Απρίλιο ήμουν τουλάχιστον 150% κάτω σε σχέση με πέρσι. Πράγμα που σημαίνει ότι δυσχεραίνει και τη δικιά μας καθημερινότητα ως επιχείρηση. Μια επιχείρηση βιώσιμη, μια επιχείρηση δεύτερης γενιάς, μια επιχείρηση που απασχολεί συνολικά 30 άτομα προσωπικό. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν δέχτηκε ο κλάδος τη βοήθεια την οποία έπρεπε να δεχτεί. Ο κόσμος θεωρεί ότι εμείς πλουτίζουμε από αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Συγγνώμη αν στεναχωρώ κάποιους. Ελπίζουμε σε άμεση λύση. Δυστυχώς δεν ξέρω αν αυτό το επάγγελμα θα έχει αύριο ή αν θα γίνει ξεκάθαρα κάτι το οποίο θα είναι μόνο εταιρικής μορφής ενώ δηληστηριακών εταιριών.
1: Με το πλαφόν, τι ακριβώς γίνεται?
2: Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος βγήκε, ο οποίος δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Το θεωρώ πραγματικά αστείο, διότι βγήκε ένας νόμος, ένα πλαφόν, το οποίο μας δίνει εμάς 9,5 ευρώ, περίπου 95 ευρώ στον τόνο συν ΦΠΑ, ως μέγιστη κερδοφορία. Σε αυτό, αν έχεις ένα πρατήριο στο Γνοχώρι, ένα πρατήριο στον Εχήνο και το δουλεύεις εσύ, η μητέρα σου και ο γιος σου, ζεις. Ένα πρατήριο που ασχολείται ως άτομο προσωπικό, ένα πρατήριο που πληρώνει ενίκεια, πληρώνει πεζοδρόμιο, πληρώνει τεχνικός ασφαλείας. Θέλει να πληρώσει το νέο δρόμο Εκρών 2, το οποίο η κυβέρνηση επέβαλε. Δυστυχώς με αυτό το πλαφόν δεν μπορεί να γίνει. Κανένα πρατήριο στην Καβάλα δεν πουλούσε αυτό το νούμερο, συνεπώς όλοι αναγκαστήκαμε να πέσουμε στις τιμές, γι' αυτό και είναι οι τιμές τόσο ίδιες σε όλα τα πρατήρια. Οι τιμές αλλάζουν σύμφωνα με τις ημέρες φόρτωσης. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Αυτό το μαγαζί, για να καταλάβετε, έχει ένα κόστος γύρω στα 9 λεπτά και μου δίνει 9,5 εμένα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχρι 30 Ιουνίου πιστεύω θα μείνει αυτό. Μετά δεν θα συνεχιστεί, ελπίζουμε, σαν κλάδος. Το θέμα είναι ο κόσμος ότι σταμάτησε τις μετακινήσεις. Το βλέπετε και από τους εαυτούς σας εσείς. Όλοι μειώνουμε.
1: Ακόμα και οι επαγγελματίες που έρχονται για να βάλουν καύσιμα έχουν περιορίσει το ποσό το οποίο βάζουν.
2: Χθες μιλούσαμε με έναν επαγγελματία από τον νομό Δράμας, διότι ο δικός μου κύκλος αφορά και τον πρωτογενή τομέα, και επαγγελματίες και αγρότες και αλλοίς. Από τα τρία φορτηγά δουλεύει το ένα. Διότι δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά του κόστους. Με έναν ακόμα που μίλησε σήμερα το πρωί στο Ποντολίβαδο μου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα πάλι. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι μείωσαν τις μετακινήσεις τους και θα πάω και στην Αλία, η οποία Αλία τέλος Φεβρουαρίου, η τιμή του λίτρου στο ναυτιλιακό καύσιμο στα 59 με 60 λεπτά, σήμερα παιδιά είναι στο 10. Ποιος θα φάει ψάρι, ποιος θα φάει κρέας, ποιος θα αγοράσει ξύλα για το σπίτι του. Άρα λοιπόν ο κόσμος θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι εδώ στα πρατήρια, το πρόβλημα όμως μεταβιβάζεται ξαφνικά στην τσέπη του καταναλωτή. Άρα σύντομα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις, σύντομα πρέπει να δώσει το κράτος κίνητρα και σε εμάς και στον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον κύριο Νάσο Αθανασίου, πρατηριούχος, μας περιέγραψε την όλη κατάσταση και πόσοι κλάδοι επηρεάζονται.
0: Πολύ ξεκάθαρα το περιέγραψε.
1: Είναι μια λυσίδα.
0: Είναι και μια δίκαιη αγανάκτηση που ακούμε και εκφράζεται από τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, για κάποιες δοξασίες και απόψεις, που αντιλήψεις που έχουμε για το ποιος κερδίζει τελικά από αυτή την υπόθεση και ποιος χάνει. Και πραγματικά αγανακτούν όταν καταλαβαίνουν ότι αυτοί γίνονται ο σάκος του box, οι μικρομεσαίοι ουσιαστικά πρατηριούχοι, οι οποίοι αγωνίζονται και αυτοί να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Το εξέφρασε αυτό ο κύριος Αθανασίου, το είπε ότι δεν ξέρω ποιος θα μείνει. Τελικά θα έχουμε απλά μόνο εταιρικά βενζινάδικα σε τελική ανάλυση. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα μικρομεσαία. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχουμε απέναντί μας, που πηγαίνουμε, που καμιά φορά λέμε βάλει 20 ευρώ βενζίνη και
1: θα σταφέρω
0: μετά. Τελειώνουν αυτά. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να διατηρηθεί μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και όλο αυτό το κομμάτι συμπαρασύρει φυσικά και όλους τους επαγγελματίες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
1: Όπως τους αλλοίς που μας έφερε το παράδειγμα εδώ, που πλήρωναν 0,59 το αλευτικό πετρέλαιο, όπως μας είπε, 1,10 έφτασε να το πληρώνουν. Και να θυμίσουμε και τη στάση εργασίας που είχαν κάνει πριν από 2 εβδομάδες περίπου οι αλλοίς του Θρακικού Πελάγους και του Θερμαϊκού κόλπου, με κύριο αίτημα την αλλαγή στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Και φαίνεται όμως οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας δώσουν ξεκάθαρα την εικόνα, να μας πούν τι γίνεται με τον κόσμο. Με τον κόσμο που έβαζε 20 ευρώ ή 30 ευρώ βενζίνη και εξακολουθεί να βάζει 20-30 ευρώ βενζίνη, αλλά βλέπει ότι δεν του φτάνει σε σχέση με αυτή την κίνηση που είχε, ή τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο και περιορίζουν τις μετακινήσεις. Θα φανεί αυτό. Ήδη ενδεχομένως φαίνεται, αλλά θα φανεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φανεί αυτό όσο διαρκεί αυτή η ασαφής κατάσταση.
1: Και δεν φαίνεται πότε θα υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το ρευστό
0: τοπίο. Ο πόλεμος των
1: 2 εβδομάδων
0: τελικά έχει κρατήσει παραπάνω.
1: Πόσο ήταν, από τέλη Φεβρουαρίου νομίζω είναι.
0: Είπαμε,
1: 8 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, κάπου εκεί.
0: Στην αρχή είχαμε πει 2 εβδομάδες, μετά είπαμε 2 μήνες και τώρα ελπίζουμε.
1: Εκεί με την Ουκρανία το ίδιο συζητούσαμε και
0: τελικά,
1: φτάσαμε πόσα χρόνια.
0: Ο πόλεμος είναι εντελώς διαφορετικός όταν ξεκινάει, όταν είναι να ξεκινήσει. Είναι αστάθμητοι οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διάρκεια του.
1: Και πριν από λίγο σε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Yeah. Είναι πραγματικά πολύ ρευστό το όλο το οποίο, που μπορεί να δώσουμε και μια παραπάνω επέκταση, πρόβλημα θα δημιουργήσει στον τουρισμό, αν θα δημιουργήσει. Γιατί είτε συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να πάμε σε break.
0: Break,
1: θα τα πούμε
0: γιατί
1: στην πορεία.
0: Διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γεγονός το οποίο είχαμε στο νοσοκομείο Καβάλας, που οδήγησε στις αλληλομηνύσεις μεταξύ του διοικητή του Ιδρύματος, του κ. Χιλέα Γερόπουλου, με ένα ζευγάρι ουσιαστικά γιατρών. Και οι γιατροί, μάλιστα, υπήρξε και μία ένταση.
1: Ένα θερμό επεισόδιο.
0: Θερμό επεισόδιο που οδήγησε κιόλας και στην αστυνομία σε μία αυτόφορη διαδικασία και για τους δύο, η οποία έληξε πολύ γρήγορα, ευτυχώς, αλλά δεν έληξε το περιστατικό αυτό καθεαυτό και οι αιτίες οι οποίες προκάλεσαν αυτό το περιστατικό. Είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε θέματα, είχαμε ανακοινώσεις και από πλευράς των κομμάτων.
1: Και γιατί, του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένας χώρος στον οποίο... ένας οποιοσδήποτε χώρος είναι ένας χώρος όπου ο κόσμος πηγαίνει εκεί για συγκεκριμένους λόγους και
1: είναι, η εργασιακή σκοπός ειρήνη, είναι να μην διαταράσει τη έβριθμη λειτουργία του Ιδρύματος.
0: Ναι, η εργασιακή ειρήνη είναι πολύ σημαντική. Είχαμε όμως και παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας.
1: Ναι, με μια σκληρή ανακοίνωση κάνει λόγο για σειρά σοβαρών αναφορών και καταγγελιών που έχει λάβει από γιατρούς του νοσοκομείου σχετικά με τη διοικητική λειτουργία της δομής, που προσπαθεί επί μήνες να διευθετήσει, όπως λέει η ανακοίνωση κυκλισμένων των θυρών. Κάνει λόγο για πρακτικές και αποφάσεις που δημιουργούν δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία κλινικών και υπηρεσιών. Αναφορικά με την κατάθεση μήνυσης από τον διοικητή κατά γιατρών, εκ των οποίων η μία βρισκόταν σε καθεστώς εφημερίας ετοιμότητας, σημειώνει πως προκαλεί σοβαρά ερωτήματα προς την προτεραιοποίηση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας και ζητά κάθε αρμόδια εποπτική αρχή αλλά και τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να παρέμβουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου τι άλλο να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας, η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος δηλώνει επίσης ότι θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη θεσμική ενέργεια για την προάσπιση των μελών του και της δημόσιας υγείας. Να ακούσουμε την κυρία Αντωνίου, τι δήλωσε.
0: Η κυρία Αντωνίου, ναι, η πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Αντωνίου, μίλησε με τον Σάκη Ασβεστά. Έτσι, λακωνικά, να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και με γνώμονα μόνο την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των μελών του, θεώρησε πλέον κρίσιμη την κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας και δημοσιοποίησε όλες τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχει κατά καιρούς δεχθεί και που προσπαθήσαμε φιλότιμα, δεν σας κρύβω όλοι μας, με τηλεφωνήματα, συναντήσεις, να διεκπεραιώσουμε για να μην φτάσουμε στη δημοσιοποίηση. Κρίνουμε αναγκαία τη διερεύνηση όλων αυτών από τα αρμόδια θεσμικά και εποπτικά όργανα. Αναμένουμε από το Διοικητικό του Νοσοκομείου καταρχήν, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τα οποία έχουμε και θέση πλέον, έχουμε εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου, και την Υγειονομική Περιφέρεια, την Τέταρτη ΥΠΕ, αλλά και τον Υπουργό να διερευνήσει και να δώσει την... σε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν μπορούν να διαιωνίζονται, έχουν ως τελικό αποδέκτη τον πολίτη που χρήζει ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Εμείς ασχολούμαστε καθαρά με το θέμα της χρηστής διοίκησης. Θα πρέπει η διοίκηση των νοσοκομείων να είναι χρηστή. Και τι σημαίνει αυτό? Να γίνεται με καλή πίστη, με λογική, με ενσυναίσθηση και με γνώμονα το καλό και των εργαζόμενων αλλά και των πολιτών.
0: Ήταν η κυρία Αναστασία Αντωνίου, έτσι λακωνικά έδωσε την εικόνα, την ουσία αυτής της ανακοίνωσης και της παρέμβασης που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Καβάλας σε αυτή την αντιπαράθεση, σε αυτό το οξυμένο επεισόδιο που είχαμε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και επειδή το βλέπω μπροστά μου και θέλω να το πω, βλέπω αυτή την ιστορία με το παιδί που δολοφονήθηκε στην Κρήτη από τους γονείς των του φίλου του που είχε σκοτωθεί ενώ οδηγούσε σε ένα.
1: Ναι, και θεώρησαν αυτό το παιδί υπαίτιο.
0: Και ενδεχομένως να είναι και συγγενείς, δεν είμαι σίγουρη κιόλας. Θυμώνεις πραγματικά με αυτό το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεπέρασαν ποτέ το θυμό τους, δεν φτάσαν σε άλλα επίπεδα πένθους πέρα από το θυμό τους. Πολλαπλώς τρομοκρατούσαν αυτό το παιδί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχαν κάνει προηγούμενες απόπειρες. Πάντως το θέμα είναι ότι αρκετές φορές κλήθηκαν στην αστυνομία. Είχε
1: καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα η οικογένεια.
0: Είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Το παιδί από τότε που συνέβη αυτό ζούσε με το φόβο της παρουσίας αυτών των ανθρώπων. Και αυτό που έχω να πω για αυτούς τους δύο δολοφόνους είναι ότι δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Βάζει και τη μάνα μέσα.
0: Φυσικά, πρώτη και καλύτερη. Δεν κατάφεραν δεν κατάλαβαν τίποτα από το μεγαλείο της γονεϊκότητας που είχαν την τύχη να ζήσουν έστω και αυτά τα 17 χρόνια και δεν τους άξιζε ούτε ένα δευτερόλεπτο αυτής του μεγαλείου της χαράς της γονεϊκότητας που έζησαν στη ζωή τους αυτοί οι δύο δολοφόνοι. Αυτό ήθελα να πω εγώ, γιατί έτσι το αισθάνομαι και έχω τον τρόπο να το πω με το μικρόφωνο και το μεταφέρω. Είναι πραγματικά τραγικό και όσα περισσότερα μαθαίνουμε για αυτή την ιστορία, τόσο πιο πολύ θυμώνουμε γιατί δεν προστάτευσε κάποιος αυτό το παιδί.
1: Και υπήρχαν μάλιστα και οι φωνές που του λέγανε φύγε από την Κρήτη, πάνε σε άλλο μέρος να ζήσεις, πάνε στο εξωτερικό.
0: Ναι, δηλαδή να φύγει γιατί αυτοί οι άνθρωποι απλά ήταν δολοφόνοι και περίμεναν την χρονική εκείνη στιγμή που θα τους συνέβαινε αυτό για να βγάλουν ακριβώς από μέσα τους αυτά τα δολοφονικά ένστικτα.

0: Τώρα βλέπω για τις επιφυλάξεις και των αγροτών, βλέπω για τις δηλώσεις του Δημάρχου Παγκαίου εδώ σε εμάς, του Φίλιππο Αναστασιάδη, ναι, σχετικά με τα αποτελέσματα της σύσκεψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, για τα πλημμυρισμένα τενάγη. Ο κύριος Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν έχει κάποια εξέλιξη, κάποια τεχνοκρατική προσέγγιση για το πρόβλημα από το Υπουργείο. Δηλαδή βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν για το πώς θα λυθεί συνολικά αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά. Δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια, λέει, τα έργα υποδομής που έπρεπε στην περιοχή. Οπότε ξεκινάμε από το μηδέν να δούμε τι θα κάνουμε με αυτόν τον φορέα που προτείνουν οι τοπικοί φορείς να συγκροτηθεί. Και φυσικά το θέμα είναι από τους αγρότες η εξειδίκευση της πρότασης να αποζημιωθούν, αλλά η εξειδίκευση, το πώς, από πού και πόσα, ας πούμε, χρήματα θα μπορέσουν να πάρουν για το γεγονός ότι δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους χωρίς να φταίνε οι ίδιοι. Για να...
1: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, για 30.000 και στρέμματα πλημμυρισμένα που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες.
0: Ναι. Τώρα, να πούμε για σήμερα ότι έχουμε την επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τριοφύμου της κυρίας Ζέρβαστη Καβάλα. 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας με τον Περιφερειάρχη που θα είναι εδώ, τον κύριο Τοψίδη, και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μαρκόπουλο. Να πούμε για την αναπτυξιακή που έχει αυτή την διημερίδα με αφορμή αναπτυξιακή καβάλα στα 35 χρόνια συμβολής της στην τοπική ανάπτυξη και ποια είναι η νέα εποχή του Λίντερ. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Γαλαξία σήμερα και αύριο και μάλιστα θα γίνουν και επισκέψεις σε επιλεγμένα έργα που έχουν γίνει μέσω του Λίντερ και σε σημεία της περιοχής. Μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας, δράσης της αναπτυξιακής και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου του προγράμματος Λίντερ στην ανάπτυξη της Υπαίθρου. Και το απόγευμα, να πούμε, έχουμε στα μία συνεργασία των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας στις 7 το απόγευμα στο χώρο του επιμελητηρίου Δράμας. Το πρόγραμμα λέγεται «Παράγουμε στην Ελλάδα». Είναι μια νέα δράση ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και επιδότηση μέχρι 55%. Αφορά μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, για ψηφιακή αναβάθμιση και για εξωστρέφεια. Είναι χρήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν από τους μικρομεσαίους για να τους δώσουν τα εργαλεία να πορευτούν στην επόμενη μέρα του σύγχρονου επιχειρήν και του σύγχρονου εμπορίου. Τα λέμε αρκετές φορές αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ψάχνονται αρκετά, είναι και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, και υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από το ΕΣΠΑ που μπορούν να αξιοποιήσουν. Μακάρι να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα και να μπορέσουν οι άνθρωποι να εξελίξουν αυτό που κάνουν στη σύγχρονη εποχή.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπω μία... άσχετο με το της Καβάλας, βλέπω μία έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός που χαρτογραφεί τους κλάδους που θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη άνθηση στο 2036 και εν ώψη της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Να σου πω ποια είναι, μισό λεπτό δώσ' μου. Λοιπόν, επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, 2000... Να σου πω ποια είναι, μισό λεπτό δώσ' μου. Λοιπόν, επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας.

0: σχεδιαστής, μηχανικός ρομποτικής, αναλυτής συστημάτων. Αυτά έχει να κάνει με την τεχνολογία. Υπάρχει τώρα ο δεύτερος κλάδος, πράσινη οικονομία και βιωσιμότητα. Δηλαδή μηχανικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικός σύμβουλος, υπεύθυνος βιωσιμότητας, ειδικός ενεργειακής απόδοσης, αναλυτής κλιματικής αλλαγής, τεχνικός ηλεκτροκίνησης, ειδικός κυκλικής οικονομίας, επαγγέλματα που δεν τα συναντάμε σήμερα νομίζω. Τουρισμός, πολιτισμός και φιλοξενία ο τρίτος κλάδος, υγεία και ευεξία ο τέταρτος και εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό έχουμε τον πέμπτο κλάδο. Πάλι έχει να κάνει και με τεχνολογία, ειδικώς εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
1: σχεδιαστής. Η εκπαίδευση που είναι απαραίτητη πλέον σε κάθε επάγγελμα, γιατί ξεπερνιούνται αυτά που καθένας έχει ως γνώσεις.
0: Έκτο τομέα έχει την αγροδιατροφή και τις νέες τεχνολογίες τροφίμων, μηχανικός αγροτεχνολογίας, ειδικός γεωργίας ακριβίας, τεχνολόγος τροφίμων, υπεύθυνος βιώσιμων καλλιεργειών κλπ. Μεταφορές logistics και εφοδιαστική αλυσίδα, χρηματοοικονομικά και επιχειρήσεις. Κατασκευές, υποδομές και real estate, αλλά και δημιουργικές βιομηχανίες και μέσα ενημέρωσης. Στρατηγικός σύμβουλος social media, game developer, μουσικός παραγωγός, γραφίστας, παραγωγός βίντεο. Και οι δεξιότητες κλειδιά για το μέλλον, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Να ξέρουμε, φαντάζομαι όλοι να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα τεχνολογίας, π.χ. υπολογιστές και ούτω καθεξής. Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, δημιουργικότητα και καινοτομία, επικοινωνία και συνεργασία, συναισθηματική νοημοσύνη και διαβίου μάθηση.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή την εποχή, πριν από κάποια χρόνια που τα παιδιά μου πλησίαζαν στο να πάνε να σπουδάσουν, αναζητούσαμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Όταν συντάσσατε το μηχανογραφικό.
1: Και λίγο και πιο πριν, ας πούμε, γιατί πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις νωρίτερα τα παιδιά σε σχέση με τα μαθήματα που επιλέγουν. Είχαμε πέσει σε έναν τοίχο με άγνωστες λέξεις. Ή τουλάχιστον για μένα άγνωστες λέξεις.
0: Αρχιτέκτονας λύσεων cloud. Τώρα, σκέψουμε το επάγγελμα. Γιατί όλα τα αρχεία μας μεταφορτώνται σε cloud. Φωτογραφίες, βίντεο,
1: και αυτό
0: στοιχεία,
1: το ξέρουμε τώρα. Αυτό μπορεί να μας το λέγαν πριν από 5 χρόνια ότι κάπως έτσι θα γινόταν, αν αυτοί που γνώριζαν, αλλά εμείς δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Και πέφτουμε πάντα σε κάποιες εντελώς άγνωστες λέξεις, άγνωστα επαγγέλματα, τα οποία αυτοί που παρακολουθούν και είναι μέσα στην εξέλιξη της τεχνολογίας τα γνωρίζουν. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν ξέρουμε καν ότι έχουμε φτάσει εκεί. Νομίζουμε ότι έχουμε ακόμα χρόνια για να φτάσουμε εκεί και δεν τα γνωρίζουμε. Νομίζω πλέον ότι τα παιδιά διαρκώς, οι νέοι και αυτές οι γενιές διαρκώς εξελίσσουν τη γνώση τους. Η διαβίου μάθηση πλέον είναι στο προσκήνιο. Πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα ξέραμε αλλιώς έρχονται με διαφορετικό τρόπο μέσα στην καθημερινότητά μας. Εμείς το βλέπουμε να χάνεται η μαγεία από κάποια επαγγέλματα ή κάποιες αναζητήσεις ή αναζητήσεις που κάναμε ακόμα στα βιβλία που μετά έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο και πλέον δεν έγινε αναζήτηση γιατί σου τα φέρνει σερβιρισμένα
0: η τεχνητή, νοημοσύνη.
1: Αυτή η μαγεία του να ανακαλύπτεις τους συγγραφείς, να ανακαλύπτεις τα έργα τους και όχι να σου τα δίνει στο πιάτο η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν όμως άλλα επαγγέλματα τα οποία
0: είναι διαχρονικά κάποια. Κάποια άλλα είναι καινούργια.
1: Είναι καινούργια, εντελώς καινούργια. Και αυτά που είναι διαχρονικά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού τους.
0: Ακριβώς. Για παράδειγμα, τουρισμός και φιλοξενία, υγεία και ευεξία, αγροδιατροφή και νέες τεχνολογίες τροφίμων.
1: Εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση, ναι.
1: Εκπαίδευση. Το κυρίαρχο. Εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο. Μέχρι από την πρώτη δημοτικού μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο κατά καιρούς το βλέπουμε. Αυτό με τις προτάσεις για τα νέα επαγγέλματα που φαίνεται. Και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος συνυπολογίζει πάρα πολύ σοβαρά, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχει ο καθένας στο πώς θα εξελίξει τον επαγγελματικό του βίο.
0: Και φυσικά αυτά ένα δεκαετία, μιας και αναφέρθηκες για τα παιδιά σου όταν αναζητούσαν σχολές για τη σύνταξη του μηχανογραφικού. Άλλες ήταν οι top σχολές πριν από 10 χρόνια, άλλες ήταν πριν από 20 χρόνια και άλλες θα είναι μετά από 10 χρόνια.
1: Εμείς να πάμε σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια να συνδεθούμε με το Earth News Radio, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χώνο Μιλοπά πόταμο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι από τα λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επανέλθει στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και εσείς έχετε επανέλθει στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Η Ρένα Πανταζόπουλου είναι στο μικρόφωνο και ο Κώστας Λουκούμης. Στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη, το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ταξιδέψουμε προς τα βόρεια εκεί της Δράμας, στο κάτω Νευροκόπη σε λίγο, όπου πολύ σημαντικά πράγματα γίνονται εκεί και εμείς τα επισημαίνουμε. Θα δούμε και τι γίνεται με τους άδοντες και ψάλλοντες με αυτήν την εκδήλωση η οποία αγκαλιάζει και σήμερα φτάνουν και τα μουσικά σχολεία, έρχονται ακόμα περισσότεροι μαθητές, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα και αρχίζουν και τα σεμινάρια τους που θα οδηγήσουν ουσιαστικά στις δύο μεγάλες παραστάσεις που θα έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων το Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Οπότε ξεκινάμε από το κάτω νευροκόπη, γιατί πολλά πράγματα γίνονται εκεί και σε κάποια από αυτά, στα περισσότερα, υπάρχει και μια συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των παιδιών εκεί και του γενικού λυκείου του κάτω νευροκοπίου, που αυτή τη φορά αύριο φιλοξενεί και άλλα λύκεια και άλλους μαθητές στον διαγωνισμό λεξιμαχίας που έχει καθιερωθεί πλέον στην περιοχή και για τον οποίο θα μας μιλήσει ο διευθυντής του ΓΕΛ κάτω νευροκοπίου, ο κύριος Αναστάσιος Μωυσιάδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσιάδη.
1: Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας.
0: Τέταρτη χρονιά φέτος λεξιμαχιών.
1: Τέταρτη χρονιά λεξιμαχιών, ναι, και είναι αναβαθμισμένος και αυτός ο αγώνας. Είναι, να το πούμε έτσι, ένας αγώνας, ένας διαγωνισμός που περιλαμβάνει ορθογραφία λέξεων, λεξιλόγιο, συνώνυμα, αντώνυμα, γραμματική αναγνώριση, δημιουργία λέξεων και σημασία λέξεων. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας διαγωνισμός που προάγει ακριβώς την ελληνική γλώσσα. Που... Τώρα, πώς γίνεται αυτό, να πούμε λίγο. Τρία χρόνια μέχρι τώρα το κάναμε μόνο για τα λύκεια της Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Στόχος μας βέβαια ήταν να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο και να γίνει σε περιφερειακή βάση. Να πω ότι η περιφέρεια, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευση από την Κομωτινή έδειξε ενδιαφέρον. Η περιφέρεια το ίδιο σε πολιτικό επίπεδο. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουμε χώρο για να κάνουμε μεγαλύτερη εκδήλωση με περισσότερα σχολεία. Να σα πω ότι δείξαν ενδιαφέροντα σχολεία από τον Εύρο, από την Καβάλα και από άλλου νομού. Αδυνατούμε, φέτος αδυνατεί ο Δήμος να το καλύψει σε ό,τι αφορά το χώρο. Mm. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, την φιλοξενία και αυτά, και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και σε διήμερο. Ο Δήμος θα έχει. Δεν έχουμε χώρο για αυτή την εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Ακόμη λέτε. Άρα υπάρχει προοπτική.
1: Ναι. Φέτος μας έρχεται το Λύκειο Ελευθερούπολης. Μέσα στα 10 λύκεια που θα έχουμε εδώ είναι το Λύκειο Ελευθερούπολης. Που έρχεται από άλλο νομό. Δεν μπορούσαμε παραπάνω να προχωρήσουμε.
0: Δημιουργείται όμως η μαγιά και δημιουργείται η έξωθεν καλή μαρτυρία με αυτές τις διοργανώσεις που θα δώσει τη δυνατότητα στο διαγωνισμό να συνεχίσει και να συνεχίσει εκεί, στον Ευρωκόπη, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια περιφερειακή περιοχή.
1: Να σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα που γίνεται εδώ, να ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε μικρό σχολείο, αλλά ίσως αυτό να είναι και το ατού μας, γιατί υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να συνεννοείται και να δουλεύει καλά γι' αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο πανελλαδικό, ούτε σε ιδιωτικό σχολείο ούτε σε δημόσιο σχολείο. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο με τη στήριξη και της περιφέρειας από το χρόνο, γιατί ακριβώς δίνεται η δυνατότητα για στα παιδιά, δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η δυναμική της ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος των νοημάτων της και της εκφραστικότητάς της. Σε μια περίοδο, κύριε Παπαδόπουλο, που βλέπετε πόσο κακοποιείται η γλώσσα ακόμα πάρα πολύ, δεν θα πω από τους νέους, οι νέοι είναι μια χαρά. Πάντα είχαν τη δική τους επικοινωνία με τη δική τους γλώσσα, αν θέλετε, αλλά... Οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουμε να μιλάμε. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά και απελπίζουμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, συζητήσεις σε αυτά και βλέπω ότι δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Αλλά να σας πω, με την εμπειρία μου, τρία χρόνια τώρα εδώ, υπάρχει μέλλον. Βλέπω πόση μεγάλη διάθεση έχουν τα παιδιά, πόσο ωραία πράγματα δημιουργούν εδώ μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό και πιστεύω ότι βοηθάει σε αυτόν τον τομέα.
0: Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να μειώσει τις οποιασδήποτε διαθέσεις έχουμε να ερευνήσουμε, να ψαχτούμε και να κάνουμε κάποια πράγματα περισσότερα και γύρω από τη γλώσσα.
1: Όσο καλύτερα μιλάμε τη γλώσσα μας, ιδίως την ελληνική γλώσσα, βλέπετε πόσο ομιλείται και πόσο αγκαλιάζεται από όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο κόσμο παγκόσμιο την ελληνική γλώσσα. Όσο λοιπόν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μας, όσο τη μιλάμε πιο σωστά, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, Η γλώσσα είναι όχι απλά η επικοινωνία μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, αλλά η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη έκφραση ακόμα και των, πέρα από των συναισθημάτων και των ιδεών. Και ο κόσμος μας σήμερα για να κατανοήσει ιδέες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, χρειάζεται να γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν τη γνωρίζουμε, μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών και να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι, φτιάχνοντας και ένα καλύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από όλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά από όλες τις περιφερειακές ενότητες που κάνουν, από όλα τα σχολεία, να συνυπάρξουν μαζί, να λειτουργήσουν ομαδικά, γιατί ο αγώνας γίνεται με ομάδες παιδιών που έρχονται από τα σχολεία. Και στο τέλος, κάθε χρόνο κλείνει πολύ ευχάριστα όλη η εκδήλωση. Και φέτος με το μουσικό λύκειο δράμα θα μας έρθει και η ορχήστρα με μπουζούκια, ώστε να κλείσει και εορταστικά με χορούς η όλη εκδήλωση.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μωυσιάδη, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία των λεξομαχιών στο Ευρωκόπη, ποιος ήταν ο αρχικός στόχος και αν περιμένατε ότι θα εξελιχθεί σε, έτσι, πώς να το πω, σε ένα δημοφιλή θεσμό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι πως βλέποντας κάποια στιγμή στα τηλεόραση το τι γίνεται σε άλλες χώρες, ιδίως ξέρετε ότι στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ δημοφιλής αυτός ο διαγωνισμός. Πέρσι μάλιστα το διαγωνισμό γλώσσας σε παναμερικανικό επίπεδο το κέρδισε ένας μαθητής και η τελευταία λέξη που έπρεπε να δώσει στην ορθογραφία ήταν ελληνική. Δίνει τη δυνατότητα μια τέτοια, με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε, να δώσουμε ευκαιρία πάρα πολλά από άλλα που κάνουμε, έτσι. Κάνουμε στην τεχνολογία, στη ρομποτική, εδώ το σχολείο κάνουμε το φεστιβάλ πατέρας, κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε κάτι το οποίο θα πουράγει αυτό ακριβώς τη γλώσσα. Αυτό το εργαλείο που καθημερινά το χρησιμοποιούμε και το κακοποιούμε πολλές φορές, δηλαδή λίγο να παίξουμε με αυτή τη γλώσσα, λίγο να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση των μαθητών και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία και εργάζονται με τους μαθητές τους ακριβώς με αυτό το εργαλείο της γλώσσας. Να παίξουμε λίγο με την ελληνική γλώσσα. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι να αναδείξουμε και τη δυναμική της, τη διαχρονικότητά της, τον πλούτο των νοημάτων, την εκφραστικότητά της, όλα αυτά που η ελληνική γλώσσα έχει. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο, ας πούμε, καθημερινά να χρησιμοποιούμε, λέει, 100 λέξεις, 150 λέξεις στις συζητήσεις μας. Μια γλώσσα η οποία είναι τόσο εκφραστική και έχει τόσα μα τόσα πολλά να πει, ας πούμε, και να δώσει. Αυτό ήταν το κίνητρό μας, αυτή η αγάπη μας για την ελληνική γλώσσα και, και η προσπάθειά μας να αναδείξουμε ακριβώς αυτή τη δυναμική που έχει.
2: Ο διαγωνισμός είναι μεταξύ των παιδιών ή το υπάρχει κοινό, ας πούμε, το παρακολουθούν γονείς, εκπαιδευτικοί?
1: Αυτό είναι τώρα, όλοι συμμετέχοντες, να φανταστείτε, είναι γύρω σε 100 άτομα. Έρχονται γονείς, έρχονται μαθητές από άλλα σχολεία. Η αίθουσα, γι' αυτό λέμε Δεμασόη, η αίθουσα παίρνει γύρω σε 160 άτομα. Υπάρχει, φανταστείτε τώρα, ενώ θέλουμε μεγαλύτερη αίθουσα, γιατί θα είναι και περισσότερα σχολεία. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον πολύ και από την τοπική κοινωνία και από άλλα σχολεία που έρχονται. Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος, όλα τα σχολεία μεταφέρονται εδώ με έξοδα του Δήμου, με λεωφορεία τα οποία ο Δήμος βάζει. Και αυτό είναι ακόμα κίνητρο. Μας ζητάνε να έρχονται κόσμος να παρακολουθεί και από άλλα σχολεία, αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε αυτή. Η προοπτική είναι σε συζητήσεις τώρα, βρισκόμαστε με το Δήμο, την Περιφέρεια, να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 20 σχολεία από άλλες συνομιλίες, να το κάνουμε σε διήμερο με φιλοξενία του Δήμου εδώ, ξέρω εγώ, 2 μέρες να γίνει ο διαγωνισμός και να μπορέσει να έχει εμβέλεια πανελλαδική, τουλάχιστον στην περιφέρειά μας το πρώτο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς μέσω του YouTube το προβάλλουμε. Πολλά σχολεία που είναι εδώ που δεν έχουν έρθει, όπως και πέρσι, το παρακολουθούν.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ακόμη και αν κάποιος δεν μπορεί να είναι μαζί σας, έχει τον τρόπο να το παρακολουθήσει κάποιο σχολείο.
1: Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, σας λέω, εδώ στο σχολείο, 5-6 άτομα που είμαστε, η οποία δουλεύει πάρα πολύ και το φεστιβάλ και την λεξιμαχία και την προετοιμασία τώρα που έχουμε, να το πούμε και αυτό, στις 13 του μήνα, που ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωση το οποίο κλείνει μαζί με το Δήμο στην πλατεία του Δήμου, με εξαιρετικά πράγματα πάλι που έχουμε δημιουργήσει. Τέλος πάντων, είμαστε από τα σχολεία και από τις συναδέλφους που πιστεύουμε στη βιωματική μάθηση πάρα πολύ. Mm-hmm. Μέσα από όλη αυτά, από όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε σαν σχολείο, τα παιδιά μας έχουν αποκτήσει πάρα πολλές, όχι απλά γνώσεις, εμπειρίες θα το έλεγα, εμπειρίες ζωής, εμπειρίες μάθησης. Αυτός είναι και ο τελικός μας στόχος, δηλαδή το σχολείο να είναι ανοιχτό στην τοπική κοινωνία για την κοινωνία. Να μπορεί να δίνει στα παιδιά τέτοιες εμπειρίες ζωής. Και το βλέπουμε, ξέρετε, μετά από 3 χρόνια που λειτουργούν αυτές οι δράσεις που κάνουμε εδώ, το βλέπουμε και στα παιδιά μας και στις επιτυχίες που έχουν, αλλά και στον τρόπο που μιλάνε και όλοι αυτό μας λένε. Ήρθαν, επισκέφθηκαν το Φεστιβάλ Πατάρας και αναρωτιόντουσαν αυτοί που είναι μέσα στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών ή στη ρομποτική, αν είναι μαθητές, ας πούμε, κάποιοι επιστήμονες.
0: Πόσα παιδιά είναι γενικότερα φοιτούν στο ΓΕΛ κάτω του Ευρωκοπίου?
1: Έτσι έχουμε 72 παιδιά δυναμικό. Σε αυτές τις δράσεις δεν συμμετέχει για λόγους ανόητους η τρίτη ηλικίου. Συμμετέχει σε κάτι πιο απλά, 18. Οπότε 54 παιδιά.
0: Ναι, όχι. Και επειδή γενικότερα ήθελα να μου πείτε, και επειδή αυτές οι λεξιμαχίες γίνονται 4 χρόνια, 4η χρονιά τώρα, το Φεστιβάλ Πατάτας επίσης τα τελευταία χρόνια, βλέπετε την εξέλιξη των παιδιών που φεύγουν από το λύκειο του Νευροκοπίου και θέλουμε να μας δώσει έτσι μια εικόνα από τα εφόδια που παίρνουν μέσα και από αυτές τις βιωματικές δράσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν υπάρχει ένα επίπεδο, το λέω, δεν ξέρω, είμαστε τυχεροί εδώ πάνω, εγώ είμαι 15 χρόνια διευθυντής εδώ στο σχολείο. Έχουμε ένα επίπεδο πολύ καλό σε ό,τι αφορά, δεν θα συζητήσω για συμπεριφορές και τέτοια, για τσιγάρα ή κινητά που δεν υπάρχουν. Θα μιλήσω για συμπεριφορές, θα μιλήσω για τρόπο έκφρασης των παιδιών, όπως είναι φοβερός. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά, ακόμα για να γίνουμε πιο πρακτικοί στα μαθήματα τους, χημίες, φυσική, βιολογίες, που παίρνουν μέσα από όλο αυτό το φεστιβάλ, η γλώσσα η ίδια, η γραμματική τους, όλα αυτά, τα παιδιά τα ζουν και πολύ περισσότερο όταν έρχονται μετά σαν φοιτητές εδώ. Αυτά που μας λένε είναι πολύ ωραία, τις εμπειρίες, αυτά που έχουν αποκτήσει, τα οποία τους μετά από τα ζωή τους χρειάστηκαν. Ακούμε διάφορα πράγματα εδώ που έρχονται μετά και μας λένε οι μαθητές μας. Και είναι κάτι που τους συνοδεύει, γιατί το σχολείο δημιουργεί αναμνήσεις και πολύ καλές αναμνήσεις και δίνει και εμπειρία ζωής και γνώση. Ναι, αυτά όλα τα κάνουν μέσα από αυτές τις δράσεις πιο ζωντανά και στοιχεία που τους μένουν.
0: Ναι. Και μάλιστα όταν βρίσκονται τα παιδιά που βρίσκονται μαζί με τους γονείς τους που επιμένουν να ζουν στην περιφέρεια, να ζουν σε περιοχές δύσκολες, η αλήθεια είναι, αλλά και να μετακινούνται κιόλας σε αρκετές περιπτώσεις, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες για να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Άρα και για τα ίδια τα παιδιά το σχολείο είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, είναι στην καθημερινότητά τους, σε μια δύσκολη καθημερινότητα.
1: Έτσι, να δείτε, έτσι είναι. Έχουμε από 14 χωριά, τα οποία το πιο μακρινό είναι στα 29 χιλιόμετρα, μαθητές που μας έρχονται, παιδιά που μας έρχονται εδώ. Έχουμε μαθητές οι οποίοι καθημερινά κινούνται, πάνε άλλα στη δράμα 42 χιλιόμετρα, να πάνε στα 42 να έρθουν για να κάνουν φροντιστήρια. Έχουμε μαθητές που είναι από το 90% από αγροτικές οικογένειες, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, πηγαίνουν και βοηθάνε τα παιδιά στις δουλειές τους. Αλλά αυτά όλα, τουλάχιστον αυτό που προσπαθώ εγώ σαν διευθυντής και συνάδελφοι μου εδώ να τους πούμε, αυτά όλα λίγο ενδιαφέρουν, αν θέλετε, τον κόσμο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, εκείνο που πρέπει να έχει ενδιαφέρον και διδάσκουμε στα παιδιά μας, ότι κανείς δεν θα διαφερθεί για εδώ, για τους ίδιους, για τον Ευρωκόπη, αν οι ίδιοι δεν δείξουν τη δυναμική τους, δεν δείξουν το ότι είναι άξιοι, ότι είναι ικανοί να έχουν ρόλο όπως όλα τα παιδιά των πόλεων και των αστικών κέντρων. Και σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ικανά τα παιδιά, με πάρα πολλές δυνατότητες, στις οποίες δίνουμε τη δυνατότητα να τις παρουσιάσουμε, να τις δείξουμε και να τις δημιουργήσουμε ένα background έτσι, πώς να το πω, δυναμισμού και ναι, να αισθάνεται ότι δεν είμαστε αποκομμένοι, ότι ναι, και εμείς είμαστε, μπορούμε να λειτουργούμε, μπορούμε να παρουσιάζουμε πράγματα, να φτιάχνουμε πράγματα. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Έχει ένα πολύ καλό δυναμικό εδώ πάνω στον Ευρωκόπη και έχουμε έναν Δήμο και έναν Σύλλογο Γονέων και γονείς, οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολύ και βοηθούν πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία για αύριο. Αν κάποιος θελήσει να κάνει μια βόλτα μέχρι τον Ευρωκόπη, θα ήταν ωραία έτσι, να δει και πώς γίνεται κάτι διαφορετικό από εκεί στο γελ Ευρωκοπίου. Βέβαια, νομίζω ότι ο κόσμος ήρθε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το φεστιβάλ της πατάτας που κάθε χρόνο έχει και περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ κόσμο. Είπε κάτι εξαιρετικό, μπορεί να σου πει και η κυρία Κρητικού που ήταν εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Το μετέφερε η κυρία Κρητικού με την κάμερα του Earth News σε όλη την Ελλάδα αυτή τη πολύ σημαντική δράση των παιδιών σας.
1: Και συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικές συλλόγοι, όλοι οι αγροτικές συλλόγοι. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλη η κοινωνία τοπική καταφέραμε και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και ο ρόλος του σχολείου. Να λειτουργεί μέσα στην κοινωνία για την κοινωνία, να μπορεί, γιατί δεν γίνεται μόνο οι καθηγητές, δεν γίνεται μόνο οι μαθητές. Οι καθηγητές μαζί με τους γονείς, μαζί με το Δήμο και τους μαθητές μπορούμε να δημιουργήσουμε ωραία πράγματα και να αφήσουμε εμπειρίες και γνώσεις στα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στο αυριανό σας εγχείρημα, κύριε Μωυσιάτη.
1: Μόνο σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μωυσιάδης. Είναι διευθυντής στο Γενικό Λύκειο κάτω Ευρωκοπίου. Λεξιμαχίες αύριο στον Ευρωκοπίο.
2: Πολύ ενδιαφέρον και είναι μια πολύ καλή άσκηση για τα παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται και η τοπική κοινωνία το αγκαλιάζει.

0: Ονειρεύτηκα το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Σπανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.

0: Λοιπόν, τώρα θα πούμε για μια εκδήλωση. Έχουμε αναφερθεί από την αρχή της εβδομάδας στην εκδήλωση αυτή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχει να κάνει με την διοργανώνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη Νόμου Καβάλας μαζί με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Και έχει τίτλο «Ψυχολογώντας το Διαβήτη. Ας μιλήσουμε με προσωπικά βιώματα». Είναι μια διαφορετική εκδήλωση. Αν κάποιος μπει, εγώ παρότεινα λίγο να μπει στο Σύλλογο Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη Νόμου Καβάλας, θα δει πληθώρα από μικρά βιντεάκια,
1: ναι,
0: ερασιτεχνικά βιντεάκια. Όχι
1: με
0: τίποτα,
1: κινητό τραβηγμένα.
0: Με κινητό τραβηγμένα και αυθόρμητα, όχι τα διαβάζω αυτά που λέω, από συγγενείς, φίλους και τους ίδιους τους ανθρώπους που πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη. Πώς ο γονιός βίωσε την πρώτη διάγνωση και τι αισθάνθηκε και πώς βιώνει τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σε καιρούς που δεν ήταν και εύκολη η πρόσβαση στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, για να πάρουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες.
1: Αυτό ίσως ήταν και καλό από μία πλευρά.
0: Από τη μία ήταν καλό, από την άλλη τρέχανε από γιατρό σε γιατρό οι άνθρωποι, ναι, και για το παραμικρό, για το πώς να προσαρμόσουν συμπεριφορές. Παιδιά 1,5-2 ετών που διαγνώσκονται με ζαχαρώδη διαβήτη. Έφηβος, ο οποίος είναι στα 14 και λέει «Δεν θέλω να με καθορίζει». Αδερφή εφήβου που λέει «Εγώ είπα στη μαμά μου, γιατί να μην έχω κι εγώ για να με προσέχετε τόσο». Φίλοι οι οποίοι έπρεπε να έχουν το νου τους για τον άνθρωπο, τον πάσχοντα δίπλα όταν ήταν σε μια κοινωνική συναναστροφή. Συμπεριφορές που αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο, ναι. Αλλιώς το αντιμετωπίζεις σαν παιδί και κάνεις κάποια πράγματα σαν παιδί, σαν έφηβος, σαν νέος, σαν μεγαλύτερος. Είναι ο ζαχαρώδης διαβήτη μια πάθηση που για αυτούς που το έχουν από την αρχή της ζωής τους, πραγματικά τους καθορίζει και σε συμπεριφορές και στην καθημερινότητά τους μαζί με το οικογενικό τους περιβάλλον, αλλά δεν είναι άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, γιατί όλοι στον κοινωνικό μας κύκλο
1: υπάρχει κάποιος.
0: Έχουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά υπάρχει αυτή η προδιάθεση, υπάρχει και ο τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που οδηγεί πολλούς από εμάς από μια ηλικία και μετά να τσιμπάμε λίγο παραπάνω και να αγχωνόμαστε γι' αυτό. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να ακούσουμε την κοινωνική διάσταση αυτού του ζητήματος, την κοινωνική διάσταση του πάσχοντα, του ανθρώπου που ζει μέσα σε μια κοινωνία, ναι, και προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να λειτουργήσει και ενδεχομένως και πώς θέλει να του συμπεριφέρονται οι άλλοι, γιατί κακά τα ψέματα εδώ είμαστε λίγο αναλφάβητοι σε κοινωνικές συμπεριφορές απέναντι σε πάσχοντες, σε οποιουσδήποτε πάσχοντες.
1: Είναι και κάτι που δεν φαίνεται, οπότε δεν μπορείς να το καταλάβεις τον άλλον.
0: Ναι, και όταν θα το δεις, θα ρωτήσεις κιόλας και τι είναι.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πεις και τώρα πώς συμπεριφέρομαι, τι λέω, τι κάνω. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Μπείτε αν θέλετε να δείτε αυτά τα βιντεάκια στο Facebook, στο Σύλλογο Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη Νόμου Καβάλας, γλυκιά αγκαλιά. Και πάμε να ακούσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Βίκη Λαζαρίδου, σε μια συνομιλία που είχαμε, εκτεταμένη, για να καταλάβετε και τι εννοούμε.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, εκτός από τις, όπως αναφέρατε και εσείς, τις δράσεις που διοργανώνει και η Ομοσπονδία με τους συλλόγους για να μας ενημερώσει για τα νέα δεδομένα, γιατί και οι εξελίξεις στο κομμάτι το πρακτικό της υγείας του διαβήτη είναι συνεχόμενες και ευάλλονται τα δικαιώματά μας και προσπαθούμε να τα υπερασπιστούμε. Τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε να εντάξουμε και την κοινωνία στην αγκαλιά, ας το πω έτσι, του συλλόγου, για να δουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λίγοι, γιατί όλοι μας στο περιβάλλον μας έχουμε ένα άτομο με ζαχαρώδη διαβήτη, είτε αυτό είναι ένα αυτοάνοσο που έχει ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, είτε είναι μια επίκτητη ασθένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς αλλάζει η χρονιότητα της νόσου, της ισορροπίας μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα περιβάλλον εργασιακό, στο κοινωνικό περιβάλλον, και πώς ίσως ζουν οι άνθρωποι απ' έξω τον διαβήτη και πολλές φορές δεν μοιράζονται και την πληροφορία με τον πάσχοντα. δεν μοιράζεται, ο Πάσχων δεν μοιράζεται τα συναισθήματά του με το περιβάλλον του και το περιβάλλον του δεν μοιράζεται τα συναισθήματά του και τους φόβους του με τον Πάσχοντα. Οπότε είναι μια προσπάθεια αυτή να γεφυρώσουμε λίγο αυτό το χάσμα.
0: Νομίζω πολύ εύστοχα το ακούσαμε αυτό, σε αυτό το ηχητικό, το βιντεάκι που κάνατε, με το κορίτσι που μίλησε, έχοντας το πρόβλημα ο αδερφός της, πώς αισθάνθηκε ότι όλη η προσοχή της οικογένειας έπεσε στον αδερφό της και τι ευχήθηκε για να μπορέσει να έχει και αυτή την προσοχή που όμως το εξέφρασε και στους γονείς.
2: Ξέρετε, είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά σε άτομα που έρχονται να εγγραφούν στο σύλλογο γιατί έχουν τη διάνοσα πολύ πρόσφατα, ότι το είπανε τα παιδιά τους κάπως το καταλάβανε, μπορεί να μην το είπαν, γιατί ακριβώς η Αναστασία μπόρεσε και το είπε. Αισθάνθηκε ίσως και την ασφάλεια ή θα πω την αφέλεια μάλλον, την παιδική αφέλεια να το μοιραστεί. Δεν το λένε όλα τα παιδιά και το καταλαβαίνουν οι γονείς από τη συμπεριφορά τους. Οπότε είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα της διάγνωσης του διαβήτη σε μια οικογένεια με περισσότερα από δύο παιδιά. Και αν μη τι άλλο, επειδή συζητάμε τώρα για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι γονείς της Αναστασίας τον πρώτο καιρό της διάγνωσης του διαβήτη του Θοδωρή, δεν θέλουμε να το φταίξιμο να πέσει στους γονείς για κάποιο λάθος που έχουν κάνει, γιατί όπως ακριβώς είπατε και εσείς, πελαγοδρομούν. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Γι' αυτό και υπάρχει ψυχολόγος που θα πλαισιώνει την εκδήλωση, για να φανεί και μέσα στην πάροδο του χρόνου ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη τόσο στην αρχή της διάγνωσης, όσο και κατά τη διάρκεια, γιατί οι ισορροπίες αλλάζουν πάλι. Το χρόνιο νόσημα είναι εκεί συνέχεια και όπως μεγαλώνουμε και από την παιδική...
0: Αλλάζει ο κοινωνικός κύκλος.
2: Περάμε και στην ανήλικη ζωή, οπότε όλα αυτά τα στάδια θέλουν βοήθεια. Γιατί τα βιντεάκια μιλάνε και για ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, πώς διαχειρίστηκαν συγκεκριμένα φίλοι μου, η κολλητή μου, πώς προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους της και τι εν τέλει έβλεπε. Ένας ψυχολόγος και η συζήτηση ουσιαστικά, η επικοινωνία, βοηθάει να λυθούν πράγματα ή έστω να υποθούν για αρχή και να λυθούν μετά.
0: Πότε διαγνώστηκε ο Ζακχαρόδης διαβήτης σε εσάς?
2: Το καλοκαίρι που θα γινόμουν 10 χρονών. Δεν είχα κλείσει καν τα 10. Θυμάμαι το πρώτο διάστημα που εκτελούσα άψογα εντολές και έπαιρνα τα συγχαρητήρια από τη γιατρό μου, αλλά η ζωή μου είχε έρθει τούμπα. Ακόμα θυμάμαι πριν τη διάγνωση ότι η γιαγιά μου ερχόταν στο σπίτι με δύο κουτιά τουλουμπάκια από γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης κάθε Σάββατο. Μετά τη διάγνωση αυτά παγορεύτηκαν μαχαίρι. Δεν καταλάβαινα γιατί. Καταλάβαινα ότι δεν ερχόταν στο σπίτι. Δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να μετράω το ζάχαρό μου. Καταλάβαινα ότι έπρεπε να το κάνω. Οπότε έτσι πέρασαν τα πρώτα αρκετά χρόνια. Και οι γονείς μου επίσης ήταν από πάνω μου αρκετά. Θυμάμαι τη μητέρα μου, ας πούμε, να φοβάται να με αφήσει από δίπλα της. Να φύγω από το οπτικό της πεδίο. Σιγά σιγά αυτό με τον καιρό μαλάκωσε. Αλλά εγώ ένιωσα ότι αν φύγω πολύ μακριά, ίσως προκαλέσω άγχος περαιτέρω και γίνει κάτι και δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Το νιώσατε αυτό και στη διάρκεια όταν φύγατε για τις σπουδές σας?
2: Εκεί υπήρχε η αντίδραση. Η αντίδραση στην χρονιότητα της νόσου, η αντίδραση στον τρόπο διαχείρισης. Οπότε εκεί ήθελα να φύγω. Εκεί δεν άντεχα άλλο τον έλεγχο που έπρεπε εγώ ίδια να έχω στην καθημερινότητά μου και έψαχνα διεξόδους. Νομίζω κοιτώντας πίσω τώρα πια ότι με καθόρισε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχάς καθόρισε το επάγγελμά μου. Επέλεξα να γίνω διαιτολόγος λόγω της σχέσης με τον ζαχαρόδη διαβήτη, της τροφής και του ζαχαρόδη διαβήτη. Αλλά δυστυχώς θα πω, το άφησα να με καθορίσει αρκετά και το έκανα ταυτότητά μου. Τα τελευταία χρόνια το αντιλήφθηκα και προσπάθησα να απλά να είναι ένα χαρακτηριστικό του εαυτού μου και να μην είναι το σύνολό του. Με τη σειρά του αυτό με καθόρισε και στην οικογένεια μέσα. Πώς με έβλεπαν, πώς θα ήθελα να με βλέπουν. Οπότε ξαναγνωριζόμαστε όλοι μαζί. Και είναι... εγώ με το διαβήτη και οι γονείς με το διαβήτη.
0: Είναι αυτή η εμπειρία μια πολύτιμη γνώση που μπορεί να μεταδοθεί. Βλέπω και ένα δεύτερο βιντεάκι με τον Κωνσταντίνο που είναι 14 ετών, που έχει ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από 2,5 ετών και δεν θέλει ο διαβήτης να είναι το πρώτο πράγμα που θα τον χαρακτηρίσει.
2: Είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα που έχουμε διαβήτη να συζητάμε και να μοιραζόμαστε. Ακόμα και αυτό δεν είναι ντροπή, ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δεν το έχουμε αποδεχτεί. Υπάρχουν αρκετές στιγμές μέσα στην καθημερινότητα που θα σκεφτούμε «Όχ, τώρα έχω και να μετρηθώ», «Όχ, έχω να φάω» ή «Όχ, για να, ξέρω εγώ, να βγω να τρεπατήσω, να κάνω γυμναστική, πρέπει να μετρηθώ, να δω πόσο ζάχαρο έχω». Είναι ok να το λέμε αυτό και είναι ωραίο να το λέμε γιατί αισθανόμαστε ότι δεν το περνάμε μόνοι μας.
0: Ναι, και είναι και μία αποσυμπίεση.
2: Είναι αυτό που λέμε, βασικά, τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Τρόπος ζωής κατά κάποιο τρόπο, αλλά και πάλι είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος μας έχει επιβληθεί. Αν δεν είχαμε διαβήτη, δεν θα το επιλέγαμε ίσως. Οπότε, ναι, με τρόπος ζωής, αλλά αναγκαστικά, τουλάχιστον το να μπορούμε να το συζητάμε και να μπορούμε να... αποσυμπιεζόμαστε, όπως πολύ ωραία είπατε, με τα συναισθήματα, από τα συναισθήματά μας, μας δίνει όθηση και λίγο ακόμα να κάνουμε και λίγο ακόμα να μας προσέξουμε, να μπορούμε να μιλήσουμε και να μας καταλάβουν στους ανθρώπους που μπορούν να μας καταλάβουν. Είτε είναι το οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε είναι άνθρωποι και οι ίδιοι πάσχοντες.
0: Άρα στην εκδήλωση θα ακούσουμε ανθρώπους που βίωσαν αυτή την εμπειρία από διάφορη, με κάποια διαφορετική ιδιότητα, από διάφορες πλευρές και θα υπάρξει και συζήτηση.
2: Σωστά, θα υπάρξει συζήτηση, θα προβάλλονται τα βίντεο. Μόλις ολοκληρώνεται η προβολή τους θα συζητάμε με τον ψυχολόγο το τι είδε εκείνος, το τι είδαμε εμείς και φυσικά όσοι περισσότεροι είμαστε από κάτω και γεμίσουμε κι άλλο την κουβέντα με τη δική μας οπτική και με τα δικά μας συναισθήματα τόσο το καλύτερο, γιατί αλήθεια είναι ότι το κομμάτι του διαβήτη μέσα από τα πρόσωπα του κοινωνικού περίγυρου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς το οριοθετήσαμε αρκετά. Οπότε θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος για να ακουστούν ίσως και όλα όσα νιώθει ο κοινωνικός περίγυρος.
0: Αυτά λοιπόν. Και
1: πολύ
0: πολλά
1: ενδιαφέρουσα
0: άλλα.
1: Εκδήλωση θα είναι σίγουρα.
0: Ναι, και πολλά άλλα που θα ακουστούν. Μας αφορά όλους και στις κοινωνικές μας σχέσεις και γιατί είναι κάτι το οποίο ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να χρειαστεί να το αντιμετωπίσει. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.

Να πω ότι αύριο ο Δήμος Θάσου θα δημιουργήσει, προσκαλεί σε μια εκδήλωση ενημέρωση με θέμα η κίνδυνη που εγκυμονεί αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο πρίνο Θάσου. Θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα και ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, ο νομικός και καθηγητής του Θάσου. Θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα και ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος.

0: ανάμεσά σου για τις εξελίξεις και για τους κινδύνους που θεωρούν στη φάση ότι εγκυμονεί αυτό το έργο της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα και όχι μόνο στην Θάσο. Να γλυκάνουμε λίγο την κατάσταση.
1: Να την γλυκάνουμε, γιατί χρειάζεται και αυτό. Για... Πάμε για τη Δευτέρα βέβαια, mm-hmm. για 10-12 Μαΐου πιο συγκεκριμένα. Πάνω από 200 ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Δράμα το τριήμερο 10-11-12 Μαΐου προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του 27ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ζαχαροπλαστών. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός για τους ζαχαροπλάστες της χώρας. Η Δράμα το φιλοξενεί. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Κυριακής 10 Μαΐου στο επιμελητήριο της Δράμας με τη Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου, ενώ η κύρια ημέρα του συνεδρίου είναι η Δευτέρα, σε ένα σφιχτό πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, καταξιωμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και άνθρωποι του χώρου θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, ενώ είναι προγραμματισμένες και κάποιες δράσεις που έχουν να κάνουν με την ξενάγηση των επισκεπτών σε επιλεγμένα σημεία του νομού. Της Δράμας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Η Δράμα θα βρεθεί στο επίκεντρο έτσι, των γλυκών των γεύσεων. Οι κεντρικές, όπως είπες, κεντρικές εργασίες θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία, τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη. Έχει γίνει τέχνη η ζαχαροπλαστική πλέον, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό.
1: Στο πιο απλό, στα παιδικά πάρτι, στις τούρτες, το τι κατασκευάζουν οι άνθρωποι αυτοί είναι πλέον απίστευτο. Λυπάσαι να το χαλάσει για να το φας.
0: Και από εκεί και πέρα ενσωματώνουν και καινούργιες τεχνητές. Και καινούργια προϊόντα, δηλαδή περίεργες γεύσεις, αλλάζουν, πρωτοτυπούν, βάζουν το γλυκό με το πικρό, το γλυκό με το αλμυρό, δηλαδή γίνονται εντυπωσιακές γεύσεις και όλα αυτά για να μας παροτρύνουν να γλυκίνουμε
1: εδώ
0: την ζωή μας.
1: Εδώ θα με βρεις αντίθετο, το παραδοσιακό, ό,τι είναι σοκολάτα είναι και γλυκό.
0: Ναι.
1: Μην μου μπλέκεις αλμυρά, γλυκά, πικρά, φρούτα.
0: Τι λες και εσύ τώρα.
1: Φρούτα, μην μου μπλέκεις, όχι.
0: Τι λες τώρα, τι λες και τώρα. Ένας συνδυασμός ωραίο το γλυκόπικρου ή ένας συνδυασμός με λίγο αλμυρό. Πάντα έχω.
1: Άντε, με το αλμυρό να το δεχτώ λίγο.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι εκεί.
0: Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνδέτριο. Θα πρέπει να πας να το παρακολουθήσεις για να μας μεταφέρεις, ας πούμε, ή κάποιος να το παρακολουθήσει και να μας μεταφέρει. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε βεβαίως εκεί πέρα και με τους διοργανωτές. Mm-hmm. Πάντως για μια ακόμη φορά μπαίνει η Δράμα στο επίκεντρο με ένα πανελλήνιο συνέδριο που την κάνει γνωστή και φέρνει αρκετό κόσμο για ακόμη μια φορά στην Δράμα. Είναι αυτό το κομμάτι του τουρισμού το οποίο πάντα ζηλεύαμε σε άλλες περιοχές και που βλέπουμε και ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχει μπει για τα καλά.
1: Συνεδριακός τουρισμός, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, μαζί ο Κώστας Λουκούμης, η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Εμείς με την τελευταία μας μουσική επιλογή κλείνουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στη συνέχεια επιστρέφουμε την περιφερειακή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση, εμπιστέψουμε αδελφέ, απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στην 7η μέρα του Μάη, 5η σήμερα, Ερκομοτηνής, Ερκαβάλας, Ερτορεσιάδας, Ερτσέων, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής είναι ο Σάμι Καραμπουλιούκολου, στην τάπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καβάλας, Έρθρος Κάδας και Έρθρον, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν με πολλά θέματα που τρέχουν σε όλη την έτσι, Ελλάδα αλλά και στη δική μας την περιοχή. Και να θυμίσουμε ότι την επόμενη περίοδο θα έχουμε αρκετές επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα από αυτά έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναγορεύεται σήμερα σε 7 το απόγευμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιωσίμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Δυτικός, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίου Πολιτικών Μοτινής. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κατά την ομιλία του στην επίσημη τελετή της αναγόρευσης του, θα αναφερθεί στο θέμα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ευρώπη και 21ος αιώνας. Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Υπάρχει η δεύτερη και η τρίτη μέρα που θα, ο κ. Δυτικός σας θα είναι στην περιοχή της συμπεριφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Και εμείς λέμε σιγά σιγά με αυτή την είδηση να πάμε αυτή τη φορά να ξεκινήσουμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή ενότητα των ΣΕΡΟΝ. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τη συνεφιασμένη σήμερα πόλη των ΣΕΡΟΝ. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας. Ήδη σας είχα πει από χθες για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην πόλη των ΣΕΡΟΝ ή Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή μια εκδήλωση που διοργανώνει ο ΣΕΡΕΟΣ Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στάσου Χατζηβασιλείου. Νωρίτερα από την εκδήλωση, η Υπουργός θα επισκεφθεί το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ΣΕΡΟΝ. Όσοι μας ακούν και το γνωρίζουν, είναι το πρώην και πέψη Δυροκάστρου. Μιλάμε για χρόνια και πολύ βαριά περιστατικά που φιλοξενούνται εκεί. Όπως αμέσως μετά θα επισκεφθεί και την Κωστοπόλη Οστέγη, μονάδα χρονίως παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό. Στην εκδήλωση που διοργανώνει, όπως είπε, και συντονίζει ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου. Επίσης θα συμμετέχει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Χρήστος Δεμερτζόπουλος, όπως επίσης ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ο κ. Θεοχάρης. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι των ΣΕΡΟΝ. Χθες ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ομού ΣΕΡΟΝ πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση. Αποφάσισε να συμμετέχει στη συνέχιση των κινητοποιήσεων του κλάδου με 2 ώρες στάσεις εργασίας καθημερινά από τις 9 έως τις 11. Κύριο αίτημα η βελτίωση των συνθήκων εργασίας στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Τα κανάλια νέα, εδώ για το δικαστικό μέλλον των ΣΕΡΟΝ, είναι ότι υπάρχει δέσμευση ότι σύντομα θα τοποθετηθεί μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλου, αλλά από εκεί και πέρα, όπως ήδη σας έχω πει, η κατάσταση του δικαστικού μεγάρου δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, ούτε για την πόλη, ούτε φυσικά βοηθά όσους βρίσκονται καθημερινά εκεί, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και το κοινό που συναλλάσσεται. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών καταδικάστηκαν 4 υπήκοοι Αιγύπτου που συνελήφθησαν για τα 2 επεισόδια που εκτελήφθηκαν στη δομή μεταναστών Κλειδί στο Δήμο Συντικής, στην κλειστή δομή μεταναστών, το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με αυτόφορη διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα Σερών, ο οποίος επικύρωσε την εμπλοκή τους στα επεισόδια της δομής. Η κατάσταση, θα πρέπει να σας πω, ότι ξέφυγε κάθε έλεγχο, από έλεγχο την Κυριακή, όταν η διαμαρτυρία των διαμενόντων έλαβε γρήγορα τη μορφή γενικής εξέγερσης. Οι μετανάστες αντέδρασαν και ξεσηκώθηκαν ενάντια στην πολύμινη παραμονή τους και στον εγκλεισμό τους κάτω από περιορισμένες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες εκεί δεν είναι καλές ούτε για αυτούς που φιλοξενούνται εκεί, ούτε για αυτούς που εργάζονται εκεί. Κατά τα άλλα, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί σειρά εργασιών, το επόμενο διάστημα σε χρονικό ορίζοντα ενός 15 ημέρου. εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιφερειακή οδό. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει αποκατάσταση στην περιφερειακή οδό, αλλά υπήρχαν κάποια προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, καθώς κάποια τμήματα θεωρήθηκαν προβληματικά. Το έργο δεν έχει παραλυφθεί, επομένως ο εργολάβος θα ξεκινήσει να κάνει εκ νέου τις εργασίες, συντηρώντας το τμήμα. Σε πρώτη φάση θα γίνουν εργασίες από τον κόμβο νεοχωρίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών και στη δεύτερη φάση από τον κόμβο νεοχωρίου έως τις δομές των μεταναστών. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ενημέρωσε όλους και κυρίως καθησύχασε τους πολίτες ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχει το οδόστρωμα και πραγματικά σε εκείνα τα σημεία δεν είναι καθόλου καλή, είναι προσωρινή και ότι δεν πρόκειται να παραλάβουν το έργο εάν δεν γίνει άμεση αποκατάσταση με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Θα προχωρήσω σε εκδηλώσεις, καθώς αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σήμερα και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μάλιστα εκδηλώσεις για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Κορυφαίες είναι αυτές που θα σας πω αύριο για τη γιορτή της μητέρας. Επίσης έχουμε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε μουσικές εκδηλώσεις και το κορυφαίο αναβιωτικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στο Ρούμπελ. Θα μείνω σε μια εκδήλωση ενημέρωσης και κυρίως για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τίτλος αυτής «Από την αυτογνωσία στην επιλογή των σπουδών» τη διοργανώνει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ορφέα στο Νέο Σκοπό. Και πρόκειται για μια εκδήλωση που απευθύνεται σε γονείς μαθητές και σε όποιον ενδιαφέρεται να προσεγγίσει με ουσιαστικό τρόπο το θέμα της επιλογής σπουδών και της μελλοντικής επαγγελματικής πορείας των νέων. Ο μιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Μανασής, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και το χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα έτσι, καλό, καθώς έχουμε μπροστά μας και τις ενδοσχολικές εξετάσεις και κυρίως τη μεγάλη μάχη που αναμένονται να δώσουν οι τελειόφοιτοι των λυκείων, είτε είναι γενικά είτε είναι επαγγελματικά, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από σήμερα ξεκινά και η έκθεση, η ανθοκομική έκθεση μονόβρησης. Μιλάμε για έναν θεσμό για την περιοχή, 25 ολόκληρα χρόνια. Πραγματοποιείται η ανθοκομική έκθεση στη μονόβρηση. Το δημοτικό γήπεδο της κοινότητας θα γεμίσει από αρώματα και χρώματα. Θα πλημμυρίσει από λουλούδια, φυτά, αρώματα, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του θεσμού των εκδηλώσεων, που πραγματικά προσελκύει κόσμο, όχι μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η παραγωγή της μονόβρησης είναι μονοκαλλιεργητές, καλλιεργούν φυτά, αρωματικά φυτά και λουλούδια, και είναι μια αφορμή να τα αναδείξουν και μια αφορμή για όλους μας να τα προμηθευτούμε για να δώσουμε χρώμα είτε στα μπαλκόνια μας είτε στις αυλές μας, αλλά κυρίως να ενημερωθούμε και να λάβουμε συμβουλές για το πώς θα διατηρήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα αγοράσεις, είναι το σημαντικό να μπορέσεις και να τα διατηρήσεις. Μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχουμε και θεατρικές παραστάσεις από ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες. Θα ξεκινήσω με την θεατρική ομάδα του Ορφέα. Μιλάμε για τη νέα θεατρική ομάδα του Ορφέα, η οποία θα παρουσιάσει το έργο «Το Κρεμμύδι». Πρόκειται για μια αιχμηρή μαύρη κωμωδία, που όπως λένε οι συντελεστές της παράστασης, ισορροπεί με ακρίβεια ανάμεσα στο γέλιο και την πικρή αλήθεια. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Τριανταφύλου, τα σκηνικά του Γιώργου Καδί, η μουσική επιμέλεια του Γιώργου Αθλανίδη και θα δοθούν τρεις παραστάσεις αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 8, 9, 10 Μαΐου. Και για όσους δεν τα καταφέρουν, υπάρχει δυνατότητα να δουν την παράσταση 15, 16 και 17 Μαΐου. Στο μεταξύ θα πρέπει να σας πω ότι η πόλη των Σερών επελέγει για μια σημαντική διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς η European Athletics επέλεξε την πόλη των Σερών για τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Βάδης για την επόμενη χρονιά, το 2027. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τον τοπικό αθλητισμό, αλλά γενικότερα για τη χώρα μας, καθώς ο θεσμός θα διεξαχθεί για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, ύστερα από την καθιέρωσή του το 1996. Η ανάθεση ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύβου στο Μπέρμιχαν, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη για την ελληνική πλευρά για τη μια διοργάνωση υψηλών αξιώσεων. Και μάλιστα η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου. Αναμένονται πάνω από 350 αθλητές, και οι οποίοι θα συνοδεύονται από μέλη των αντιπροσωπιών, και μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που θα έρθει για αυτούς τους αγώνες του χρόνου το Μάιο. Καλό να είμαστε στην πόλη των Σερών. Μιλώντας τώρα για το αυτοκινητοδρόμιο, να σας προσκαλέσω σε αγώνες, καθώς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, 8, 9 και 10 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος πανελλήνιος αγώνας dragster της χρονιάς, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η διοργάνωση που εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του πρωταθλήματος dragster 2026 υλοποιείται από τη Λέσκη Dragster Οδηγών Ελλάδας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και την Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία. Μιλάμε για ένα εγγυημένο υψηλό επίπεδο διοργάνωσης, και στην πίστα των Σερών θα βρεθούν οδηγοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν εντυπωσιακά οχήματα υψηλών επιδόσεων τόσο στις κατηγορίες των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών, όσο επίσης και στα καθαρό αιμαγωνιστικά dragster. Το κοινό δηλαδή θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά ένταση, παλμό, το μοναδικό ήχο των πανίσχυρων κινητήρων, σε μια εγκατάσταση που διαθέτει έτσι η κερκίδα μεγάλες χωρητικότητες, ώστε όλοι οι θεατές να έχουν εξαιρετική ορατότητα δράσης από κάθε σημείο. Έτσι λοιπόν, το αυτοκινητοδρόμιο, αλλά και όλοι οι Σεραίοι, απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους για μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη αδρεναλίνη, υψηλές ταχύτητες, έντονες συγκινήσεις.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ ωραία υπόσχεση για τους λάθρους των μηχανών. Οπότε φαντάζομαι ότι πολλοί θα πεθούν αυτές τις μέρες εκεί για να δουν και τα πράγματα από κοντά. Και εμείς να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή κοινότητα Εύβου. Εκεί μας περιμένει με υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο. Φαίνεται ότι εγκαταλείπουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες εδώ που μας έχουν έτσι ταλαιπωρήσει, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα ξεκινήσω με την έναρξη σήμερα σε λίγη ώρα, στις 12.30, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, που αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την ψυχιατρική στην χώρα. Συγκεντρώνει ψυχιάτρους αλλά και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων για διάφορα επίκαιρα θέματα που αφορούν το χώρο της ψυχιατρικής και την υγεία, την ψυχική γενικότερα. Να πούμε ότι μία στρογγυλή τράπεζα που πρόκειται να αναπτυχθεί σήμερα στις 12.30 έχει ενδιαφέρον για την περιοχή μας και αφορά τις προσπάθειες του τομέα ψυχιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να καλύψει τις ψυχογυριατρικές ανάγκες περιοχής. Μέσα από αυτή την τράπεζα θα ουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του ψυχογυριατρικού ιατρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης για τα πρώτα 10 χρόνια της λειτουργίας του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο νομός μας είναι γυρασμένος στο μεγαλύτερο μέρος του, ειδικά στο κεντρικό και βόρειο Εύρο. Και ένα ακόμα θέμα που θα αναπτυχθεί είναι η αυξανόμενη ανάγκη ψυχιατρικής φροντίδας της τρίτης ηλικίας στον Δήμο Σουφλίου. Και ποιος είναι ο ρόλος της κοινοτικής ομάδας ψυχικής υγείας σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια. Αυτά όσον αφορά το Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που ανοίγει τις πύλες του σε λίγα λεπτά. Την δυτική χερσαία ζώνη τώρα του Λιμένα και όλη την παραθαλάσσια έκταση από το ρέμα Πανικιώτη ως και το τέλος της έκτασης του κάμπινγκ διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εν είδη ανταλλάγματος για τις εκτάσεις μεταξύ Λιμένα και Αεροδρομίου που μέσω νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα περάσουν στην κυριότητα του υπερταμείου με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου και logistics. Αναλυτικό ρεπορτάζ δημοσιεύει η εφημερίδα Γνώμη σχετικά με τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από αίτημα βέβαια που κατατέθη εκτός υπηρεσίας διάταξης από την αντιπολίτευση. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά, θυμάστε, είχαμε αναφερθεί σε αυτό το αίτημα των 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων για μια συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος με αφορμή την δηλητηρίαση 9 μαυρόκηπων με σκοπό την άμεση τέλος πάντων λήψη αποφάσεων και ενεργειών για την πάταξη του φαινομένου. Να πούμε ότι κάτι σχετικό σήμερα πρόκειται να συμβεί στο πλαίσιο του προγράμματος Live και ειδικότερα του πενταετούς έργου 2024-2029 που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη διασυνορική περιοχή της Οροσειράς της Ροδόπης. Σήμερα πραγματοποιείται μια διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή έτσι, τα πολυάριθμα αυτά περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα μια εκδήλωση που είναι ανοιχτή μέσω Zoom για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Προχωρώντας σας λέμε ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος σε συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών Τουρισμού Απόστολος Δυτικός, το οποίο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στην Κομοτηνή.
1: Ήδη είναι.
0: Έτσι, ζήτησε την αναβάθμιση του οδικού κάθετου άξονα Αρδανίου Ορμενίου παράλληλα με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα για την οποία ήδη υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα γένεια αύριο παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Κυβέρνησης και βουλευτή Εύου Χρήστο Δερμετζόπουλου του Κτηματολογικού Γραφείου της Ορεστιάδας. Έχουμε μια αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας από την Κύπρο που θα την υποδεχθεί την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη φάση αδελφοποίησης των δύο Δήμων. Επίσης έχουμε το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Αλεξανδρούπολη, η ιστορία της πόλης και της περιοχής της» που διοργανώνεται από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αύριο θα διεξαχθεί αυτό το συνέδριο έως και τις 10 Μαΐου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος στην πρωτεύουσα του Εύρου και έρχεται ως συνέχεια του πρώτου συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021 με τη συμμετοχή τότε 40 εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σάββατο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσία στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας σε μόρφο δροσίδου την καταγόμενη από το νεοχώρι του Δήμου Ορεστιάδας αθλήτρια του ΤΑΕΚ Βοντό που κατέκτησε πολλά μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε μια νέα κινητοποίηση για την επιμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους και το κλείσιμο της Αμερικανοανατολικής βάσης που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη όπως αναφέρουν. Και ετοιμάζουν την κινητοποίηση από τις 17 Μαΐου σε 11.30 το πρωί στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, Επιτροπές Ειρήνης και τα Εργατικά Σωματεία της Περιφέρειας. Και τέλος έχουμε ένα ποντιακό τριήμερο, ένα τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας που διοργανώνεται τον Ιούνιο, όπως μαθαίνουμε, στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου, Αλέξιος Κομνηνός. Ένα κάμπ που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Ιουνίου, 19 έως 21 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας και τη συμμετοχή 300 νέων από ποντιακούς συλλόγους ολόκληρης της περιφέρειας.
1: Πολύ πολύ κινητικό τα Μαριά και σε εκείνη την περιοχή, στις περιοχές του Εύρου για την επόμενη περίοδο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να μεταφερθούμε σιγά σιγά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί βρίσκεται και μας περιμένει ένα Πανταζόλο. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο με τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης που είχαμε τη Δευτέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη των υφηλείπων. Έχουμε επιφύλαξη που εκφράζουν και αγρότες και πολιτικοί φορείς. Είχαμε δηλώσεις του Δημάρχου Παγκαίου που ήταν και παρόν στην σύσκεψη αυτή του κ. Φίλιππου Αναστασιάδη, που είπε ότι το θέμα των τεναγών βρίσκεται και πάλι στο σημείο 0, γιατί δεν υπήρξε μια τεχνοκρατική προσέγγιση στο πρόβλημα από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν στην ουσία. Ενώ εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει έργα υποδομής αυτά που θα έπρεπε τουλάχιστον στην περιοχή. Σήμερα να πούμε στην Καβάλα έχουμε τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την κυρία Ζέρβα, που αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη μια συνάντησή της στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη που είναι εδώ στην Καβάλα και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα τον κύριο Μαρκόπουλο. Έχουμε σε εξέλιξη μια διημερίδα με την Αναπτυξιακή Καβάλα με τίτλο 35 χρόνια συμβολή στην τοπική αυτοδιοίκηση προς τη νέα εποχή του Λίτερ, η οποία πραγματοποιείται εδώ στην Καβάλα και παράλληλα θα γίνουν και άλλες επισκέψεις σε επιλεγμένα έργα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μέσω του Λίτερ από την Αναπτυξιακή Καβάλα. Έχουμε το απόγευμα στην Δράμα
3: το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» που θα παρουσιάσουν από κοινού τα επιμελητήρια Καβάλας και Δράμα στο χώρο του επιμελητήριου Δράμας. Είναι μια νέα δράση του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και επιδότηση μέχρι 55% και αφορά μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και για ψηφιακή αναβάθμιση. Αύριο το πρωί, στο Γενικό Λύκειο κάτω Νευροκοπείο θα διεξαχθεί για τέταρτη χρονιά ο διαγωνισμός λεξιμαχίας με τη συμμετοχή 10 σχολείων από τον ομό Δράμας και ένα από την Ελευθερούπολη. Δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος να φιλοξενήσει μεγαλύτερη διοργάνωση, όπως μας λέγαν προηγουμένως στη σχετική συνέντευξη υπεύθυνη της διοργάνωσης. Και φυσικά έχουμε και το Άδοντες και Ψάλλοντες που συνεχίζεται και σήμερα. Έχουν φτάσει τα παιδιά από τα μουσικά σχολεία και έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν μάλλον στις 4 τα εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής σε διάφορους χώρους της πόλης. Στις 7 έχουμε ένα σεμινάριο «Όταν η μουσική δίνει ζωή στην εικόνα». Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο συνθέτης, απαντά στο ερώτημα «Πώς η μουσική μεταμορφώνει μία σκηνή». Και το βράδυ στις 9 έχουμε το καλωσόρισμα των παιδιών των μουσικών σχολείων στην Πλατεία Ελευθερίας με μία μουσικοχορευτική εκδήλωση. Παραδοσιακά διοργανώνεται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών του Μουσικού Σχολείου της Καβάλας Σαμού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για όλες τις πληροφορίες και για όλη την ειδησιογραφία που τρέχει από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας και της Καβάλας. Θα παραμείνουμε όμως εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Δήμαρχο Παγκυρίου, τον Αναστασιάδη Φιλιππά, ο οποίος ήταν στη συσκέψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Ατενάγη και για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Σε αυτή τη συσκέψη όμως έλειπαν οι αγρότες.
4: Έγινε μία προσπάθεια να βρεθούμε. Ουσιαστικά θα έλεγα. Ήταν μια παρουσία που βάση είχε να εκτεθεί η πραγματική κατάσταση των εναγών. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι σε ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα ότι δεν υπήρχε μια τεχνοκρατική προσέγγιση στο πρόβλημα. Δεν υπήρχε τεχνοκρατική προσέγγιση από το Υπουργείο, έτσι ώστε πέρα από την πολιτική βάση που εκτέθηκε το παραγματικό πρόβλημα, δεν έχουμε προχωρήσει σε ουσία. Και αυτό είναι το ότι πριν από 11 χρόνια περίπου, όταν είχε γίνει σύσκεψη εδώ στο γραφείο, μιλούσαμε μέσα στο δικό μου το γραφείο, στο Δημαρχείο εκεί, μιλούσαμε για δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα διαχειρίζει τα Ατενάγη, και ερχόμαστε πάλι μετά από 11 χρόνια και είμαστε σε σημείο μηδέν για να λέμε ότι θα κάνουμε πλέον τον φορέα. Από εκεί πέρα συζητήθηκε το θέμα της αποζημίωσης για τους αγρότες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μιλούμε για απώλεια εισοδήματος και αυτό πρέπει να καλυφθεί, γιατί είναι πραγματικά η κατάσταση να μας εξοργίζει με αυτό που ισχύει, γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν γίνει έργα υποδομής ώστε να γίνεται σωστά η απορροή των υδάτων. Ξέρετε όλοι ότι είχε να βαγίσει και εκείνη η περιβόητη μελέτη όπου τα όμβρια ύδατα θα πήγαιναν στον κόλπο της Ηρακλίτσας και της Καβάλας, το οποίο ήταν αδιανόητο να συμβεί. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Στο μεσοδιάστημα δεν έγιναν τα έργα υποδομής που έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό και βλέπουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στην περιοχή. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι πρέπει να δοθούν χρήματα στα έργα της υποδομής, να γίνεται η σωστή απορροή των ομβρίων προς τον Αγγίτη και από εκεί και πέρα στο ποταμό Στριμώνα, και όχι να ερχόμαστε να θεραπεύουμε προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή με μια εκτίμηση έτσι πολύ αδρά, άμα θα το δούμε, τα 40.000 περίπου σύμφωνα με το Κοπέρνικος που είναι πλημμυρισμένα και με το αίτημα που υπάρχει και 175 ευρώ, το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Αν αυτά τα χρήματα δαπανηθούν σε αποζημιώσεις, ενώ δεν έχουν δαπανηθεί το προηγούμενο διάστημα για να γίνουν τα έργα υποδομής, αντιλαμβάνεστε ότι αντί να περπατάμε, που λένε και στο χωριό μου, αρκουδίζουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, και νομίζω ότι πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να δηλώνω αναρμόδιος, με την έννοια ότι σίγουρα δεν είναι απόλυτη αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά νιώθω και συνυπεύθυνος με τη λογική ότι πρέπει όλοι να δράσουμε και να πιέσουμε. Πιέσαμε πολιτικά, δεν έχουμε πιέσει σύμφωνα με τη σύσκεψη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ουσιαστικά, αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Πολιτική πίεση υπάρχει, ουσιαστική πίεση δεν υπάρχει για την ώρα, και εκτιμάται ότι 40.000 στρώματα φέτος σε εκείνη την περιοχή δεν θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν σαν την άγη, γιατί απλώς είναι ακόμα πλημμυρισμένα και δεν μπορούν και δεν υποχωρούν τα νερά για την ώρα. Θα ανεβούμε λίγο πώς στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, καθώς είχαμε μια νέα γεωρέτηση για το πόσιμο νερό, το οποίο φαίνεται ότι θα λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα για το πόσιμο νερό στο Δήμο Δράμας. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
5: 15 μέρες ουσιαστικά ελευθέρεια της Θράκης, της πόλης μας, όπως κάθε χρόνο, με αυτήν...
1: Αλλού πήγαμε νομίζω. Αυτός που ακούσαμε, ξεκινήσαμε να ακούσουμε, ήταν ο Γιάννης Χαράνης. Πάμε να συναντήσουμε λίγο τον Γιώργο Παπαδόπουλο, που είναι, δεν έχουμε το Δήμαρχο Δράμας. Θα ακούσουμε και σε λίγο και τον κύριο Χαράνη, καθώς τρέχουν και τα ελευθέρια. Μας ενδιαφέρει όμως να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει εξελιχθεί και νομίζω ότι θα λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα των δαμηνών για το πόσιμο νερό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Δράμας.
6: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πλέον τη λειτουργία της νέας γεώτρησης ίδρευσης στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο πολύ σημαντικό για την πόλη μας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ΔΕΙΑΔ. Η σημαντικότητα έχει να κάνει με 2-3 στοιχεία. Το βασικό και κύριο είναι το γεγονός της ενεργειακής απορρόφησης που κάνουν οι άλλες γεωτρήσεις, της ενεργειακής μεγάλης κατανάλωσης που έχουμε με τις γεωτρήσεις που είναι περιφερειακά της πόλης. Και ξέρετε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΔ, ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει, είναι γύρω από την ενεργειακή κάλυψη, το χρηματικό ποσό γύρω από την ενεργειακή κάλυψη. Την άντληση λοιπόν του νερού, την επεξεργασία αυτού, την μεταφορά αυτού από όλα αυτά τα σημεία. Ένα έργο λοιπόν ήρθε στο τέλος του, ένα έργο της τάξης των 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ, ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και φυσικά ολοκλήρωσε αυτή η Δημοτική Αρχή. Το λέω αυτό γιατί το έργο ήταν ημιτελή. Ναι, η σκέψη ήταν από τους προηγούμενους, αλλά το έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί, να μπει σε λειτουργία. Ένα έργο το οποίο έχει να κάνει η γεώτρηση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους πρόποδες του Κορυλόβου και γλιτώνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα στη μεταφορά αυτού του νερού μέχρι να φτάσει επάνω στην κεντρική δεξαμενή που είναι και πάνω στον Κορύλογο. Η μεταφορά του νερού είναι μεγάλη, είναι κοστοβόρο εγχείρημα σε ό,τι αφορά το να ανέβει σε διάφορα υψόμετρα, έτσι ώστε με την ελεύθερη μετά καθοδήγηση και ελεύθερη όδευση στις κατοικίες μας. Πρέπει να υπάρχει η πίεση που χρειάζεται, να έχει το κάθε νοικοκυριό όταν ανοίγει τη βρύση του, η νοικοκυρά τη βρύση μέσα στην κουζίνα, στο μπάνιο, οπουδήποτε. Όλα αυτά όμως είχαν να κάνουν με το να βρεθεί ποσότητα μεγάλη νερού και αυτή η ποσότητα να απευθύνεται κατευθείαν στις δεξαμενές. Νομίζω ότι πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλάμε πλέον για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ σε ό,τι αφορά να αρχίσει να μειώνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, ο οποίος έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ο στόχος της Δημοτικής αυτής αρχής είναι η ΔΕΙΑΔ να γίνει όσο περισσότερο βιώσιμη γίνεται τα υπόλοιπα χρόνια, τουλάχιστον μας απομένουν σχεδόν 3 χρόνια ως νέα Δημοτική Αρχή και έχουμε ένα στοίχημα να κερδίσουμε, εγώ και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΔ, ο Γιάννης Γεωργιάδης, να μειωθούν τα λειτουργικά όσο περισσότερο μπορούν. Η ΔΕΙΑΔ είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι δημοσίου χαρακτήρα και έτσι θα μείνει. Έτσι θα μείνει και θα μείνει όμως με τη σκέψη ότι πρέπει να μειώσουμε ακόμη και το νερό. Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει αυξήσει καθόλου μα καθόλου ούτε ένα λεπτό μέχρι σήμερα τα ανταποδοτικά του νερού. Έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες οι οποίοι για κάποιους λόγους έχουν κάνει και παράλληλες συνδέσεις. Το λέω ευθασώς. Ότι οποιοδήποτε βρεθεί να αντλεί νερό από το δίκτυο της ΔΕΙΑΔ χωρίς υδρόμετρο, να ξέρετε θα τιμωρείτε, πέρα του προστίμου. Το κλείνω με αυτό. Πέρα των ευχάριστων θεμάτων που ανέπτυξα, να πούμε και κάτι δυσάρεστο σε ό,τι αφορά τις κλοπές νερού και όχι μόνο. Τα δίκτυα της ίδρευσης νερού είναι παλιά, σε κοινότητες και πόλη, και είμαστε εδώ όμως να βελτιώσουμε, και αυτό γίνεται μόνο με μελέτες αναγκαστικά προς τα αρμόδια υπουργεία και τέλος πάντων γενικότερα σε σημεία στα οποία χρηματοδοτούν τέτοιου είδους έργα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Δράμας για την νέα γεώτηση, για την κλοπή του νερού, αλλά και για αυτά που πρέπει να γίνουν για την ΔΕΙΑ Δράμας. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Κομοτηνής, ο Γιάννη Γαράνη. Θυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει τα Λευτέρια Θράκης. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 17 Μαΐου. Χτες ο Δήμαρχος Κομοτηνής ήταν εδώ στην Αττική Κομοτηνής. Πάμε να ακούσουμε για αυτό το κομμάτι των ελευθεριών της Θράκης και τις δηλώσεις που έχουν ετοιμάσει από την πλευρά του Δήμου.
5: 15 μέρες ουσιαστικά ελευθέρια της Θράκης, της πόλης μας. Όπως κάθε χρόνο, με αυτό το 15ήμερο τιμούμε φυσικά την πόλη μας και την απελευθέρωσή μας και τους προγόνους μας, τους οποίους έχουμε υποχρέωση να τους τιμούμε όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχει επιμεληθεί η κυρία Λιβεριάδο. Και νομίζω ότι είναι από όλους τους χώρους. Έχει δηλαδή εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, μουσικές, θεατρικές. Νομίζω ότι όλο το φάσμα των εκδηλώσεων που θα μπορούσε να μπει έχει μπει σε αυτό το 15ήμερο. Έχει πολλές παράλληλες εκδηλώσεις φυσικά, έχει στην κεντρική πλατεία, σε χώρους του Δήμου και, και των φορέων που μπορούν και μαζί με τους χώρους εκεί πέρα.
7: Ο Μάης έχει μυστικά.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζει για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Έχει κλείνει με ένα υπέροχο τάγκο του Παντελή Θαλασσινό. Ο Μάης έχει μυστικά.
7: Στο Μέγα Πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιό τραγούδι. Δηλαδή ροδακινιά και πολλεύκα σουλούμι. Δεν έχει λαμπδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε καθημερινή βάση, λίγο μετά τις 12.30. Σήμερα πέρασε αρκετά η ώρα, καθώς ήταν αρκετή η επικαιρότητα. Και για την αθλητική ενημέρωση για τα νέα της περιοχής μας και όχι μόνο, με 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Σήμερα η Ερμιόνη Αδαμίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Ζιώγας στο μικρόφωνο από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής όπου γίνεται η εκπομπή, και έχουμε αρκετά να πούμε τόσο για το ντέρμπι του μπάσκετ, και δεν μιλάμε για το Παναθηναϊκός Βαλένθια, εκεί όπου είχαμε και τις αποβολές των προπονητών, με τη Βαλένθια να παίρνει εκτός έδρας νίκη και να μειώνει σε 2-1. Μιλάμε για το ΓΑΣ Κομωτινή Ελευθερούπολη, όπου ο ΓΑΣ πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος και κυνηγά την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2, μετά από 30 χρόνια. Έχουμε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, εκεί όπου έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά το Σάββατο στις 4, και ο Πανθρακικός, ο οποίος θέλει ένα βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδο την Κυριακή απέναντι στην Ελασσόνα. Επίσης είχαμε ξαναπολείς παιχνίδια play-off και play-out για τα τοπικά πρωταθλήματα χθες, την Δετάρτη. Για όλα αυτά λοιπόν θα πούμε στην συνέχεια, και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία. Αύριο πιστεύω θα έχουμε και τα τελευταία νέα από τον Πανσεραϊκό, τον Βασίλη Αναστασιάδη, για να δούμε τι γίνεται κυρίως με τον Τεσέιρα, ο οποίος είναι βαρόμετρο στην απόδοση Πανσεραϊκού από το τύπο αποκτήθηκε από το Δεκέμβριο και μετά. Ένα παίκτη ο οποίος είχε και αρκετό καιρό να παίξει, 36 ετών, αλλά κάνει την διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Στις 5 η ώρα είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που ενδιαφέρει τόσο τον Πανσεραϊκό όσο και την Κηφισιά. Είναι το Λάρισα Αστέρας Άκτορ το Σάββατο, και στις 7.30 είναι το Ατρόμητος Πανετολικός με μονόπλευρο ενδιαφέρον, αφού ο Πανετολικός δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την παραμονή. Και την επόμενη Τρίτη 12 Μαΐου έχουμε το παιχνίδι, το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, και αυτά τα δύο παιχνίδια ίσως να κρίνουν την παραμονή για την ομάδα των Σερών, η οποία να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο ήταν μέχρι και 11 βαθμούς πίσω από την Λάρισα και τώρα είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έστω και με μικρή διαφορά από Λάρισα και Αστέρα Άκτορα. Έχει μάλλον ισόβαθμούς με τον Αστέρα Άκτορα, με 28 βαθμούς, 25 βαθμούς έχει η Λάρισα. Τώρα το Πανσεραϊκός και Φυσιά θα το διευθύνει ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, πρώτος βοηθός ο Ματσάς από το Ηράκλειο, ο Πάτρας από τη Μακεδονία δεύτερος, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ΒΑΡ θα είναι ο Πολυχρόνης από την Πιερία, ΒΑΡ ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, παρατηρητής Καλογερόπουλος Αθηνών για αυτό το παιχνίδι. Το Λάρισα Αστέρας Άκτορ, διαιτητής ο Ευαγγέλο από την Αθήνα, πρώτος βοηθός ο Αρμακόλας από τις Κυκλάδες και Χριστοδούλου από την Μαθία ο δεύτερος, τέταρτος ο Μόσχο από το Λασίδη, Κατσικογιάννης είναι ο ΒΑΡ. Στο Ατρόμητος Πανετολικός, διαιτητής είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια, ο Κολιάκος από την Αθήνα πρώτος βοηθός, ο Μινούδης από την Πιερία δεύτερος, τέταρτος ο Κούλας από την Λέσβο, ΒΑΡ ο Βεργέτης από την Αρκαδία. Αυτά όσον αφορά για τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββάτου, όπως είπαμε αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά τα τελευταία νέα. Ενώ στα δύο ντέρμπι, ξένοι διαιτητές που υπάρχουν, να τα αναφέρουμε και αυτά μιας και αναφερθήκαμε στους διαιτητές, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Σάντσεθ Μαρτίνεθ, και στο το ΑΕΚ Παναθηναϊκός Όσμερτς, αυτοί είναι οι διαιτητές για τις θέσεις 1 έως 4, που εδώ μένει να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει από τώρα να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, που θα υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, είχαμε και τους επαναληπτικούς του Champions League, εκεί όπου ήταν καλό παιχνίδι, αλλά λέμε δεν ήταν καλό γιατί το συγκρίνουμε με το πρώτο. Το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, με τους Παριζιάνους να παίρνουν μεγάλη πρόκριση, προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ισοφαρίστηκαν στις καπυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό των καπυστερήσεων, δεν είχε χρόνο η Bayern, η οποία δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους, αντιθέτως στην αντεπίθεση η Paris είχε αρκετές ευκαιρίες. Και έτσι λοιπόν θα πάει στο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο στη Ρεβάνς του 1-1. Το 5-4 το πρώτο αγώνα της Παρίς, σε συνδυασμό με το 1-1, την έφερε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain, όπου από τότε που σταμάτησε να βασίζεται σε φανταχτερά ονόματα και πήγε στην ομάδα, με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο έγινε μια ομάδα υπολογίσιμη. Θα λέγαμε ήταν και το ανέκδοτο της Ευρώπης μέχρι πρόσφατα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε Aston Villa Nottingham στη Ρεβάνς στο 1-0 που κέρδισε η Nottingham, και η Freiburg θα παίξει με την Μπράγκα για το Europa League, εκεί όπου έχουμε την Μπράγκα να έχει το πλεονέκτημα. Επίσης, Crystal Palace, Σαχτάρ Ντόνετς, με την Crystal Palace να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο είναι για το Europa Conference τα παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει με 1-0 η Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες και στους άλλους δύο τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Τώρα για την Super League 2, ο τελικός K17 μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του Πανιωνίου θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 3 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Μετά από κλήρωση που έγινε, ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο αγώνας θα μεταδοθεί και από την Ερασπορ, από ό,τι ξέρω, αλλά και από το Άξον 24, για όσους θέλουν να το δουν διαδικτυακά. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος υποβάζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά δείχνει ότι έχει αρκετά καλά τμήματα υποδομής. Επίσης έχουμε το πρόγραμμα για το μικρό και το μεγάλο τελικό για τις K16. Στις 9 του μηνός έχουμε το Σάββατο στις 3 η ώρα στη γήπεδο Νέας Περάμου στη Δυτική Αττική Θεσπρωτεία Δωδεκάνησα, ενώ ο τελικός θα γίνει στις 13 του μηνός στο γήπεδο των Γαλανέικων στη Θεότιδα. Η ΕΠΣ Πειραιά θα αντιμετωπίσει την ΕΠΣ Μακεδονίας. Αυτές οι ομάδες έφτασαν φέτος στον τελικό. Τώρα για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2, στη ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε τον Πανθρακικό να υποδέχεται την Ελασσόνα την Κυριακή, που όπως είπαμε με ένα βαθμό θα είναι και μαθηματικά στη Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς θα υποδεχθεί τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου με νίκη, και αυτός εξασφαλίζει την άνοδο, ενώ αν κερδίσει ο Εθνικός στην Νέο Κεραμιδίου μειώνει τη διαφορά στους 3 βαθμούς. Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όσον αφορά τους Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όσον αφορά

βαθμούς, 6 από όλων Καλαμαριάς, 3 η Ελασσόνα, χωρίς βαθμό ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Τώρα στο δεύτερο όμιλο, το Πύργο Ζάκυνθος θα το σφυρίξει ο Αργυρόπουλος από τις Σέρες, ενώ το Άρης Πετρούπολης Εθνικός διετής θα είναι ο Μπουρτζίκας από την Λάρισα. Αυτά όσον αφορά και τα μπαράζ ανόδου. Εξαναβολής παιχνίδι είχαμε για την Επιστράκης και μετά τη νίκη του Μεγαλέξανδρου Ιάσμου εκτός έδρας με 1-4 επί της Φιλίας. Στην κορυφή έχουμε 3 ομάδες με 1 βαθμό διαφορά. Η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου έχει 65, η Δύναμη Αμαράντων 64, όσους έχει και ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Στους 44 Ελπίδες Απών, 40 Κιλία, 38 η Αναγέννηση Παγουρίων. Δύναμη Αμαράντων με Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα κρυθούν όλα σε συνδυασμό με ό,τι θα κάνει και ο Ιάσμος. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, μετά και την αγωνιστική που είχαμε για play-off, Αλανότοπος έχει 53 βαθμούς, Φιλαθλητικός 48 και Ακρίτες Κομωτινής επίσης 48, τέταρτος ο Κομισάτος Πολυάνθρωπος 44, οι τρεις πρώτοι ανεβαίνουν σίγουρα στην πιο πάνω κατηγορία. Στα play-out για τον Εύρο που είχαμε αγωνιστική, Δόξα Τυχερού Αλάνα 5-5, ρεπό είχε η Μάκρη, Δόξα Τυχερού 24 βαθμούς τερμάτες, η Αλάνα 13, η Μάκρη 7 στην τελευταία αγωνιστική. Και να πούμε ότι έχουμε για το Βόρειο Όμιλο, η Ηρακλής Αγίνης με Ρίζια 4-1, ρεπό τα Λάβαρα, τα οποία δερμάτισαν πρώτα με 26 βαθμούς, 10 τα Ρίζια, 6 Ηρακλής Αγίνης.

να πούμε ότι από 15 έως 17 Μαΐου υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της ΕΠΣ Ξάνθης θα γίνει αυλική διοργάνωση με περισσότερα από 300 παιδιά, 20 ομάδες τουρνουά ακαδημιών, το οποίο έχει καθιερωθεί, γίνεται κάθε χρόνο σε ένα νομό της περιφέρειας, οπότε περιμένουμε να δούμε αυτό το τουρνουά, το οποίο θα είναι εκείνο το τριήμερο 15 με 17 του μηνός. Στις Σέρες περιμένουμε να δούμε το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα, από όλων Παραλιμνίου, Θεία Λασσερών, και ο νικητής, αν υπάρξει νικητής, θα είναι με το 1,5 πόδι στην Γάμα Εθνική, ενώ στη Ισοπαλία ευνοείται η Θεία Λασσερών, η οποία είναι πιο πάνω στην βαθμολογία. Στο μπάσκετ τώρα, ο Γάσκο Μωτίνη εκμεταλλεύτηκε την έδρα του αυτή τη φορά, κέρδισε με 72-63 τον Ορφέα Ελευθερούπολη σε ένα πραγματικό ντέρμπι, στο οποίο και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Ο Γάσκο ήταν πολύ άστοχος στα τρίποντα, είχε 2 στα 15. Στο τέλος πέτυχε ένα τρίποντο, πολύ θυμάμαι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ 34-34, ήταν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Γάσκ ξέφυγε με 43-37 στο 27, με 2 στις 2 βολές του Περί, και 47-43 ήταν στο 30 το σκορ. Τώρα, από εκεί πέρα η ομάδα του Δημήτρη Γλιώγα ξέφυγε και με 51-43 και με 58-48, αλλά η Ελευθερούπολη μείωσε με κάρφωμα του Οκεκού Εγών Γεν με 61-55. Στο τέλος όμως ο Γάς είχε περισσότερες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να πάρει τη νίκη με 72-63 και έτσι να περάσει στους τελικούς με τη Χάντ. Δεν έχουν οριστεί ακόμη ημερομηνίες, δεν ξέρουμε αν το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την επόμενη Τετάρτη ή αν θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει αγώνας. Η σειρά θα ξεκινήσει από το 2-0, καθώς στην κανονική διάρκεια έκανε 2 νίκες ο Γάς. Θέλει άλλες 2 στις 4 νίκες είναι για να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Elite League, την παλιά Α2, μετά από 30 χρόνια.

ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, αλλά έκανε πολύ καλό δεύτερο γύρο. Ήταν μια ομάδα που προέρχεται, ήταν επί σειρά ετών στην Elite League, έκανε τα πάντα για να επανέλθει. Στις λεπτομέρειες έχασε από μια πολύ καλή ομάδα σε ένα παιχνίδι όπου χθες ήταν, οι διαιτητές ήταν από Αθήνα. Ήταν μια πολύ καλή διαιτησία για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι όπου το άγχος ήταν εμφανές και στις δύο ομάδες, ειδικά στους γηπεδούχους, όπου ακόμη και λέει απέχαναν σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα την Κυριακή 10 Μαΐου θα έχουμε το 3-on-3 Junior Street Basketball, το οποίο οργανώνει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Έχει δηλώσει η Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα Ελευθέρια 2026 και θα συμμετέχουν αρκετά παιδιά σε αυτό το τουρνουά. Ενώ δεν είπαμε ότι είχαμε παιχνίδι και για την National League 2 για τον πρώτο τελικό. Έχουμε Γαλάτες, θα παίξει με την ΕΝ την πρώτη αγωνιστική. Εδώ συγγνώμη, έπαιξα με την Γαλάτες σε πρώτη αγωνιστική 51-74. Έχουν λοιπόν το προβάδισμα τα Γαλάτιστα. Το χρόνο βλέπω, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, μισό λεπτό μας απομένει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και τη μολυβιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη. Φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλείται μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές στον τύπο, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο μάλιστα βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μυλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το προ έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Mm-hmm. Και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 29χρονος. Mm-hmm. Και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίσει, ναι, 100 μέτρα,
0: ναι,
2: σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή, και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους.
0: Μάλιστα.
2: Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση, η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Την ώρα του κακού,
0: ναι,
2: δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 29χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα, σοβαρά ωστόσο όμως ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας.
0: Mm-hmm.
3: Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται, mm-hmm, για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα του
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζαστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέφεραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίση παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες, και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα.
3: Μάρια. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η πυροσβεστική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι οι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερθ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού Έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλιμακωσιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα ηλιασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίσης και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβείας αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν υποθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, mm-hmm. Αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίστηκε η αστυνομία ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και έχει έρθει και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από την Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμανδάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, σαν τρόπο προσέλκυση, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο
2: σίγουρα
0: όμως...
2: Αυτό, αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι
2: είναι
0: δημόσιοι,
2: πολύ δύσκολο,
0: ναι,
2: για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου, έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
3: Καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ημιφύλιο και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσα από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα, περί τις 4,5 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, και όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο, και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
1: Μάλιστα. Νίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του ΕΡΤ News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
2: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωσικής φόνωσης, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
5: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
6: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν στις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο Πασόκ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει η κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άστρα συνέλεια στους συναδέλφους τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
6: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρωταπόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
7: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν ιδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
6: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Τα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έχουν, γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Ζωράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και που έχει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, mm-hmm. τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
8: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
10: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
12: Σημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: Να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πώς υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
14: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Αγκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
12: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαζάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέδη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
13: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Σιφηλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θεομόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
10: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμβρεσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
15: Καλύτερα.
4: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύς, θα μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσί μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την Αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του ενέργειου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και, κλείνοντας
4: και να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
16: Ακριβώς ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς τη νότια Ερυθρά θάλασσα.
4: Ωραία.
16: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου,
4: Ελένα,
16: όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και
4: Ελένα,
16: η Γαλλία.
4: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
4: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
17: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από το μάκο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια αμερικανικό αργό και Brent περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια. Με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη Γρηγόρη στη διεθνή ενεργειακή κατοικία και όλα είναι αυτά και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
4: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
17: Με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα σε $126 το βαρέλι και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210, στα 209 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούρο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
18: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
19: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
18: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
4: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
20: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
1: Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα από τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με Βαρυπινίτη, έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
4: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
4: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
4: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
5: Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
4: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
16: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του, και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή. Εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
4: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
16: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
4: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. ανανεωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί.

0: του κόσμου για ασέλγια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη και κλεισμένο των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίωματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλέον της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τέταρτο δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Τη Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
0: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
4: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League, ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10 Στρασβούργο Βαγεκάνο, για το κόρυφερες λίγες συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham, όλα τα παιχνίδια είναι στο goal εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις

0: και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, λίγο καθυστερημένα σήμερα. Ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή, σε 81 και 91,2 στα FM, εδώ για την Κομωτινή. Φυσικά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3, από την ΕΡΤ Σερών στους 101,5 και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για το Νότιο Εύρο στους 103,5 στα FM, ενώ για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου ζωντανά και σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα ραδιοφωνικό της ΕΡΤ είναι εκεί. Περιφερειακό ή κεντρικό. Φωτιζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σας κρατά μουσική συντροφιά κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή, 3 με 4. Και ξεκινήσαμε σήμερα έτσι να κάνουμε μία μέρα με leftovers. Ακούσαμε πολύ blues αυτήν την εβδομάδα. Ακούσαμε και άλλα πράγματα που απτούνται της trip hop και της new jazz. Και ξεκινήσαμε σήμερα με ένα κομμάτι που θέλαμε να το παίξουμε από τη Δευτέρα. Ένα κομμάτι των Garden Nord. Λέγεται WhatsApp. Είναι μία lounge διασκευή της πασίγνωστης επιτυχίας των Four Non Blondes, βέβαια πολύ αλλαγμένο το κομμάτι. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Sex and Jazz. Κυκλοφόρησε το 2007 αυτό το άλμπουμ. Το συγκρότημα είναι ένα ολλανδοβελγικό ντουέτο που αποτελείται από τον Doc και την Inca και τον Inca, δηλαδή κατά κόσμο Ferdi Lancy και Barend Franzen. Φημίζεται για τον τρόπο που αναμειγνύει την jazz και τη funk και δίνει εκεί pop στοιχεία και δίνει επίσης στο συγκεκριμένο κομμάτι μια εντελώς νέα αισθησιακή υπόσταση μέσα από τα φωνητικά της Doron Alberti. Το κομμάτι και το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία. Έχει γίνει πολλές φορές πλατινένιο, ενώ η συγκεκριμένη εκτέλεση παραμένει μία από τις αγαπημένες εκδοχές του τραγουδιού παγκοσμίως. Μόλις την ακούσαμε. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε σε έναν παραγωγό. Ένα συνήθως κάνει house διασκευές, ο Enly. Θα ακούσουμε το Keep on Booging. Κυκλοφόρησε το 2023. Συχνά συνδεδεμένο με το ομώνυμο EP Keep on Booging. Ο Enly είναι ένας αναρχόμενος παραγωγός που κινείται με άνεση ανάμεσα στα είδη της house και της deep house. Ένα βαθύ ηχόχρωμα δίνουν οι παραγωγές του. Δυνατή ρυθμή εδώ, έντονες μπασογραμμές και φωνητικά, καταπληκτικά φωνητικά samples που παραπέμπουν στην κλασική disco funk κληρονομιά. Προσαρμοσμένη όμως στο σημερινό κλαμπ ήχο. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο Bar ΕΡΤ και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Bittersweet του Brian Gray και μάλιστα είναι το μόνιμο κομμάτι πίσω από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2021 και είχε βγει ως, όχι ως lead single αλλά και promo single με αυτή την καθαρή και καταπληκτική κιθάρα. Ο Gray είναι ένας καλλιτέχνης που κινείται στο χώρο της blues. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από μελαγχολικές κιθαριστικές γραμμές και μία ατμοσφαιρική νυχτερινή αισθητική. Υπάρχει βέβαια εκεί πέρα και το part-time blues και το smooth night. Blues όλα με μία πινελιά, ίσως αυτό που λένε έτσι η σημερινή δισκοκριτική, με μία πινελιά chill out στοιχείων. Τώρα το I Loved Another Woman είναι, θα το ακούσουμε στην εκτέλεση του Hendrik Fresslander. Εγώ το θυμάμαι από τους Fleetwood Mac. Νομίζω ο Peter Green το έχει γράψει και το έχει και κυκλοφορήσει το 1968 στο πρώτο άλμπουμ τους. Ένα από τα πιο εμβληματικά δείγματα της δεξιοτεχνίας του Peter Green στην κιθάρα. Πριν έτσι αλλοιώσουν τον ήχο τους και στραφούν έτσι λίγο στην pop μουσική, το blues ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο του Fleetwood Mac. Και πώς να μην είναι με τέτοια τέρατα μουσικούς στη σύνθεσή τους. Λοιπόν, εμείς θα το ακούσουμε εδώ το κομμάτι από το 2011, μια διασκευή του Hendrik Fresslander. Περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον Peter Green, Blues for Peter Green, 2011. Ο Fresslander είναι ένας καταπληκτικός σύγχρονος κιθαρίστας και πολυοργανίστας από τη Γερμανία και αποδίδει το κομμάτι με το χαρακτηριστικό του συναισθηματισμό και με τη δική του δεξιοτεχνία, διατηρώντας όμως την μελαγχολική ατμόσφαιρα του πρωτότυπου κομματιού. Εσείς συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2 και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και από την ΕΡΤ Καβάλας μας ακούτε από τους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ τους 101,5, από την Οριστιάδα και στο Νότιο Εύρος τους 103,5, στο Βόρειο Εύρος τους 101 FM και από το ΕΡΤΕΚΟ από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, κεντρικά προγράμματα ή περιφερειακά, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας και το Παρ ΕΡΤ συνεχίζει να σου προσφέρει καλά μουσικά κοκτέιλς.

Αυτή ήταν η Cowboy Junkies. Το Hard to Explain ακούσαμε εμείς και αυτή η εκτέλεση είναι διασκευή, βέβαια, το κομμάτι. Είναι μια διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου των Strokes, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Early 21st Century Blues. Κυκλοφόρησε το 2005. Το συγκρότημα από τον Καναδά αποτελείται από τα αδέρφια Μάργκο, Μάικλ και Πίτερ Τίμινς, οικογενειακή υπόθεση, και παίρνουν μαζί τους και τον Άλαν Αντών. Μεταφέρουν στο κομμάτι αυτό το χαρακτηριστικό τους alternative rock ύφος, αλλά αντικαθιστούν τον indie rock ρυθμό με μια χαμηλότονη ατμοσφαιρική ενορχήστρωση που αρμόζει σε ένα blues. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 5 μέρες και επικεντρώνεται σε θέματα πολέμου, κοινωνικής αναταραχής, ελπίδας, περιλαμβάνοντας κυρίως διασκευές που αναπροσαρμόζονται στον ερμηνευτικό μινιμαλισμό, συγγνώμη, της Margot Timmins. Τώρα, οι Blue Pills είναι ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο συγκρότημα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται No Hope Left For Me. Περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Holy Moly. Κυκλοφόρησε το 2020. Είναι ένα συγκρότημα που ουσιαστικά είναι ένα ψηφιδωτό εθνοτήτων όσον αφορά στα μέλη. Εδρεύει στη Σουηδία, αποτελείται από την τραγουδίστρια Έλιν Λάρσον, τον κιθαρίστα Ζακ Άντερσον και τον ντράμερ Άντρε Κβάρστρομ. Το μουσικό τους ύφος κινείται στον χώρο του blues με έντονες επιρροές από την ψυχεδέλεια που είχαν αφήσει στο μουσικό στερέωμα τα σχήματα που έδρασαν τη δεκαετία του 60 και του 70. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια blues μπαλάντα που εστιάζει στην φωνητική ερμηνεία της Λάρσον, ενώ το άλμπουμ συνολικά σηματοδότησε την επιστροφή του group σε ένα πιο κατεργαστό και αναλογικό ήχο και έφτασε και στις ψηλές θέσεις των ευρωπαϊκών charts, όπως ας πούμε στη Γερμανία νομίζω ήταν στο νούμερο 4.

Αυτός ήταν ο γνωστός Τζίμι Θάκερη. Έχουμε παίξει και άλλες φορές κομμάτια του, όχι όμως αυτό εδώ. Είναι ένα κομμάτι με blues στοιχεία και reggae ρυθμό. Λέγεται The Barber's Guitar. Περιλαμβάνεται στο album Guitar in Berlin, αλλά πολλές φορές το βρίσκει μάλλον κανείς και στο Healing Ground του 2005. Ο Θάκερη είναι ένας Αμερικανός κιθαρίστας και πρώην μέλος των The Assassins και των Nighthawks. Γνωστός για την τεχνική του στο ηλεκτρικό blues και χρησιμοποιεί, είναι μάλλον φανατικός έτσι, της Fender Stratocaster. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί δείγμα του στυλ που συνθιάζει το Chicago blues, στοιχεία surf, rock, jazz και φυσικά reggae. Το άλμπουμ αναδεικνύει ολόκληρο σε όλες τις εκφάσεις του τη δεξιοτεχνία στη σύνθεση ορχιστρικών θεμάτων χωρίς τη χρήση φωνητικών, όπως συμβαίνει πολλές φορές στους δίσκους του Τζίμι Θάκερη. Τώρα θα σας πάω αρκετά πίσω στο 2002, αλλά και πιο πίσω όσον αφορά στο κομμάτι. Το Suzy Q δεν είναι ένα κομμάτι των Creedence Clearwater Revival, συγγνώμη. Είναι ένα κομμάτι σύνθεση ενός Αμερικανού ροκαμπίλι καλλιτέχνη του Del Hawkins. Και μάλιστα το είχε κυκλοφορήσει αυτό το 1957 με ροκαμπίλι ρυθμό. Οι Creedence Clearwater Revival το έκαναν παγκόσμια επιτυχία το 1968. Το συμπεριέλαβαν στο ομώνυμο ντεμπούτο το άλμπουμ τους, σε μια εκτέλεση που αποτελεί τη μοναδική φορά που μπήκαν στα καλύτερα 40 τραγούδια του Billboard, και είναι νομίζω το μοναδικό κομμάτι που έπαιξαν και δισκογράφησαν και ηχογράφησαν και δεν γράφτηκε από τον John Fogerty. Επηρεασμένο από την δομή των blues του Νότου και λόγω αυτής της επιρροής έρχεται εδώ ο κύριος που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τον Joe White, με ένα καταπληκτικό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2002 και λέγεται The Real Thing. Βάζει μέσα αυτό το swamp ύφος που όλοι ξέρουμε και κάνει αυτή την καταπληκτική διασκευή της κλασικής αυτής σύνθεσης του Del Hawkins, την οποία και φωνητικά την αποδίδει με αυτήν τη χαρακτηριστική βαρύτονη φωνή του, αλλά και την κιθάρα του που πραγματικά κλαίει. Μελητή ενορχίστρωση έχει ηχογραφηθεί όλο το άλμπουμ και επικεντρώνεται στον ιδιαίτερο ήχο του καλλιτέχνη, που νομίζω ότι επηρέασε όχι μόνο τη μουσική σκηνή του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το παγκόσμιο ροκ στερέωμα.

blues κιθαρίστας και τραγουδιστής και υπήρξε μαθητής του Albert Collins, οπότε το σχολείο που πέρασε ήταν σοβαρό. Υπήρξε και μέλος των Joe Mayall and the Blues Breakers πριν ξεκινήσει τη solo καριέρα του. Το τραγούδι είναι του Warren Hayes και του Mike Jaworski. Είναι γνωστή από τους Goat Mule. Ενώ το άλμπουμ επιμελήθηκε μάλλον της παραγωγής του άλμπουμ ο Jim Gaines. Ηλεκτρικό blues. Δανείζεται και στοιχεία από τη soul και το rock. Και μιλάμε ότι έχουν περάσει από εκείνο το άλμπουμ μια πλειάδα μουσικών, καταπληκτικών μουσικών, όπως ο εξαιρετικός Bill Payne στα πλήκτρα. Όπως έχετε καταλάβει από το κομματάκι που παίζει, το χαλάκι αυτό πίσω από τη φωνή μου, πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής, αυτού του μπαρ. Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τα φώτα και σιγά σιγά να σκουπίσουμε για να φύγουμε, που λέμε. Θα κλείσουμε με το εξαιρετικό Barefoot in Heaven από την γνωστή και μη εξαιρεταία Σεμέκια Κόπλαντ, από το άλμπουμ Don't Come Too Far, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2022. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί για την Κόπλαντ, ο μπαμπάς της ήταν ένας θρυλικός bluesman, ο Johnny Copeland. Η ίδια όμως έχει βραβευτεί για τον τρόπο που τραγουδάει και την καταπληκτική βελούδινη φωνή. Και μάλιστα εδώ πέρα αγγίζει και τα gospel ανατριχιαστικά καλά και συνοδεύεται από τις φωνητικές αρμονίες των McRae Sisters. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον John Hahn και τον Will Kimbrough, ενώ η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον ίδιο τον Will Kimbrough στο Nashville. Και αυτό το άλμπουμ αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας θεματικής τριλογίας που εξετάζει την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδυάζει παραδοσιακούς blues ρυθμούς με σύγχρονη ενορχίστρωση. Και θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, αφού κάπου εδώ που σας είπα πρέπει να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ευχόμαστε καλό βράδυ, ακόμα ένα καλύτερο απόγευμα και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το θέλουν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Υπογραμμίζω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρόλινι. Τις συνομιλίες επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν αν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου έχει καταγραφεί θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions 30, επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθεί. Στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σημείο έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως είναι τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
8: Ναι, coach.
7: Kouyoumdzopoulos.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach.
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Τρίτο ημίχρονο, πω όπως συνήθεια, ε. Όπως συνήθεια, 3-5-2, σύστημα 3-5-2, 102. Εντάξει, ρε φίλε, έτσι είναι η συνήθεια.
1: Λοιπόν, σιγά, τι έγινε. Λοιπόν,
0: να, πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
1: Θα πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνω να σου κάνω έτσι μια πάσα για ποδοσφαιροάρι ή θες μετά.
0: Θα, αν πάμε σε πάσα για ποδοσφαιροάρι, δεν ξέρω αν θα μου φτάσει ο χρόνος.
1: Α, οκ. Okay. Άρα μετά.
0: Όχι, εντάξει. Πάμε στην πάσα και θα πάμε στα 6 λεπτά.
1: Ναι, γιατί μου δίνεται η αίσθηση έτσι παρακολουθώντας διαγωνίως την επικαιρότητα ότι η λήψη άλυση της ιογραφίας, δηλαδή έλλειψη ενδιαφέροντος για, το, για τους αγώνες 5-8, έλλειψη ενδιαφέροντος μεταγραφικού περιεχομένου, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά συντηρείται αυτή η μη ειδησιογραφία, γιατί δεν υπάρχει κάποια είδηση περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ. Απλά συντηρείται γιατί κάποιοι κάτι πρέπει να λένε για τον Άρη. Δεν ξέρω, αίσθηση.
0: Όχι, δεν είναι. Πρόσεξε να δεις.
1: Υπάρχει δηλαδή κάτι πρακτικό ή είμαστε εκεί που ήμασταν 1,5 μήνα πριν. Είμαστε σε εκείνη την ανακοίνωση της ΠΑΕ που έλεγε ότι δεν υπήρξε και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιος ενδιαφερόμενος. Γιατί νομίζω ότι είναι και η μόνη ανακοίνωση επίσημο χαρτί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που όλα τα υπόλοιπα είναι ρεπορτάζ να λέγαμε εδώ, εκεί, ο ένας, ο άλλος.
0: Είναι η μόνη ανακοίνωση. Πρόσεξε να δεις.
1: Μάλλον δεν θα σου φτάσω στα 5 λεπτά. Συγγνώμη.
0: Γενικά ο κόσμος του Άρη βγάζει μια άρνηση και μια διάθεση πολύ έντονη κριτική στον οποιοδήποτε μπαίνει στην επόμενη μέρα παρόντος του Θόδωρου Καρυπίδη. Ότι δεν γίνεται να γίνεται κουβέντα στην οποία να είναι μέσα η τωρινή ιδιοκτησία. Πρέπει να αλλάξει πάση θυσία ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν, όταν, επειδή μπαίνεις υποχρεωτικά στην επόμενη μέρα και γιατί μπαίνεις στην επόμενη μέρα θα σου εξηγήσω, αυτομάτως δέχεις κριτική. Αρνητική κριτική. Κριτική η οποία δεν έχει βάση στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει κριτική που έχει βάση και η κριτική η οποία στερείται βάσης. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι όσοι εμπλέκονται στις επαφές που έχουν γίνει με σκοπό την έβρεση αγοραστή, διαψεύδουν ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής. Μέχρι στιγμής λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία που να οδηγεί στην εκτίμηση για αλλαγή ιδιοκτησιακή. Άρα λοιπόν, το ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις του Θόδωρου Καρυπίδη, το πόσα μπορεί να είναι τα χρέη της ομάδας, το οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα κάτσει στο τραπέζι. Αν βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στο τραπέζι και θα διαπραγματευτεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη για την πώληση της ΠΑΕ Άρης, εκεί αλλάζει. Δεν έχει βρεθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι με όλο το θάρρος.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή κάποιος θα απευθυνθεί κατευθείαν στον κύριο Καρυπίδη και θα του πει έλα να συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ή μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στο μπάσκετ του Άρη και να εμπλακεί και ο Ερασιτέχνης. Σωστό ή λάθος?
0: Στο μπάσκετ, ούτως ή άλλως θα εμπλακεί ο Ερασιτέχνης,
1: ούτως
0: διότι το Χαριλάου ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ Άρη.
1: Ωραία.
0: Και τον νοικιάζει από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Αλλά η ΠΑΕ δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο Χαριλάου.
1: Ο Ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να έχει ένα πακέτο με αυτά που είπες έτοιμο σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος για να γίνουν οι διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, ας πούμε, χρέη είναι αυτά. Υποχρεώσεις είναι αυτά. Προσδοκόμενα έσοδα είναι αυτά. Όλα μαζί αυτά συνθέτουν ένα φάκελο ο οποίος αυτό υπάρχει, δεν θα υπάρξει.
0: Υπάρχει
1: εγώ καταλαβαίνω και να μου απαντήσεις ότι είναι δικαίωμα του κυρίου Καρυπίδη γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Είναι
0: ναι,
1: δικά του επιχείρηση.
0: Αν θα δώσει στοιχεία ή όχι.
1: Σύμφωνοι. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μου είναι πάρα πολύ λογικό, ας πούμε, και συνηθισμένο. Αλλά μια τέτοια δουλειά γίνεται. Γιατί είναι εξέλιξη για μένα αυτή η δουλειά.
0: Υπάρχει μια έκθεση, ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο αφορά το γηπεδικό. Δηλαδή το πλάνο διπλής ανάπλασης που μπορεί να γίνει, δηλαδή να χτίσει ο Άρης αλλού γήπεδο,
1: ναι,
0: παραχωρώντας το Χαριλάου. Για να μπει στη διαδικασία η ΠΑΕ να δώσει τα οικονομικά στοιχεία, θα τα δώσει μόνο σε ορκωτούς λογιστές, αυτό έχω καταλάβει σου λέω εγώ, και μόνο στην περίπτωση που παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος. Δηλαδή τι έγινε στο μπάσκετ που ήταν μια... Δεν είναι αντίστοιχη περίπτωση, γιατί στο μπάσκετ ήταν διοίκηση πρωτοδικείου και εδώ υπάρχει διοκτησία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αφού λοιπόν στάλθηκε το letter of intent, και η πρόθεση, αφού είχαν περιγραφεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σε προφορικό επίπεδο και αποφασίστηκε από την πλευρά του ΣΥΑΟ να αγοράσει την εταιρεία, τότε μπήκαν οι ορκετοί λογιστές μέσα και βγάλαν το σύνολο των χρεών, όπου διαπιστώθηκε κιόλας τότε ότι η απόσταση οικονομική μεταξύ των όσων αναφέρθηκαν και αυτών που διαπιστώθηκαν ήταν 500.000 ευρώ και αυτό αφορούσε ένα πρόστιμο. Άρα λοιπόν τους είπανε όπως έχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο αγοραστής βρεθεί, κάθεται και συζητάει με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, στην προκειμένη περίπτωση την οικογένεια Καρυπίδη, λέει ποια είναι τα οικονομικά σας στοιχεία, πόσα είναι τα χρέη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, τα προσδοκόμενα έσοδα, του περιγράφουν την εικόνα αυτή και μετά μπαίνει, υπογράφουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας και μετά μπαίνουν οι ορκωτοί λογιστές και κάνουν τον έλεγχο και πάντα υπάρχουν και δικλείδες. Δηλαδή ότι αν εσύ μου λες, ξέρω εγώ, ότι χρωστάς 10 δραχμές, αν εγώ διαπιστώσω τελικά οι δραχμές που χρωστάς είναι 35, δεν ισχύει καμία συμφωνία. Καταλαβες.
1: Αλλά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο, αν έχω καταλάβει.
0: Δεν
1: καλά.
0: Είμαστε καν σε αυτό,
1: καν
0: το σημείο.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Και περιμένουμε με αγωνία και με ανυπομονησία τη συνέντευξη τύπου του ΑΣΥΓΜΑ την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των ενεργειών που έχει κάνει, τα αποτελέσματά του και κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για την πώληση της ΠΑΕ. Μπορεί επίσης, πάει και το εξής ενδεχόμενο, να βρεθεί ο αγοραστής και να ζητήσει η οικογένεια Καρυπίδη ένα ποσό το οποίο θα χαρακτηριστεί υπερβολικό από τον υποψήφιο αγοραστή. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος θέλει να ασχοληθούμε με ένα πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Γράφτηκε για τον κύριο Χατζιωάννου της EasyJet, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Καϊμενάκη, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Εξάρχου, διάψευση. Έχουμε τραβήξει διαψεύσεις. Και όταν λοιπόν καλλιεργείται αυτό το κλίμα και καλλιεργείται κατά κύριο λόγο χωρίς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, γιατί όταν εμείς θα πούμε κάτι πρέπει να το έχουμε επιβεβαιώσει. Δεν είμαστε μια σελίδα oanonymous.gr να ανεβάσω κάτι και να μην φαίνομαι πουθενά. Εντάξει, όπως συμβαίνει. Γιατί αυτό συμβαίνει στο, όχι μόνο στον Άρη και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Διαβάζει λοιπόν ο κόσμος ο οποίος ψάχνει ένα αγωνίως
1: από κάπου να κρατηθεί
0: ένα φως στο ναι. τούνελ. Σου λέει γράφτηκε αυτό, άρα αυτός θα είναι ο αγοραστής. Δεν είναι τόσο απλό. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Και δεν έχουμε μέχρι στιγμής τα στοιχεία εγώ για να σου πω ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής. Δεν αμφισβητώ τις κρούσεις, έγιναν πάρα πολλές κρούσεις. Έχουν χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποψήφιος αγοραστής.
1: Μάλιστα. Okay. Η κουβέντα η οποία γίνεται περί. Έτσι, ότι για την επόμενη χρονιά, ότι τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα, πάρα πολύ προσγειωμένα, έτσι, για να το θέσω ευγενικά. Αυτή η κουβέντα και αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση.
0: Στον Άρη ποτέ, μα ποτέ, δεν αναφέρθηκε κάτι χειροπιαστό για την επόμενη χρονιά. Ποτέ. Τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια, ποτέ. Δηλαδή κάθε Μάη, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, δεν χρηματοδοτώ, η ομάδα θα είναι με τα έσοδά της, ξαφνικά Ιούνιο μήνα βλέπεις μια μεταγραφή 2 εκατομμυρίων. Δεν βλέπω μια σταθερότητα, δεν βλέπω ένα πλάνο. Οπότε... μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
1: Εντάξει, όχι, απάντησες ναι. για μένα σε ό,τι
0: με. Πάρα πολύ
1: εντάξει.
0: δύσκολο. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε πει, λέω τώρα στον, τι είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι ο στόχος μου είναι η οικονομική αυτάρκεια. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο ο σύλλογος και να παράγει μέσω εσόδων τα έξοδά του. Έγινε αυτό? Όχι. Χρειάστηκε να βάλει. Το ίδιο πράγμα τώρα είπε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αυτό είπε, δεν είπε ο ίδιος, συγγνώμη, μέσω ενός συναδέλφου.
1: Εντάξει, ναι, εγώ το καταλαβαίνω όμως.
0: Του Κυριάκου Θωμαίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι μίλησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ότι του είπε αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα χρηματοδοτήσει άλλο ιδιοκτήτρια εταιρεία την εταιρεία της και ότι θα ζει μέσα από τα έσοδά της. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, με άδειο το γήπεδο? Αυτό το γήπεδο είναι άδειο. Άρα δεν θα έχει έσοδα, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να συνεχίσει. Με 3.000 διαρκείας, αφού ο κόσμος δεν πάει να αγοράσει διαρκείας. Με βάση το τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ή θα προχωρήσεις σε πωλήσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν έσοδα, ή θα καταφέρεις να πετύχεις συμφωνίες τρομερές με αποδεσμεύσεις παικτών οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Διαφορετικά την οικονομική αυτάρκεια εγώ δεν μπορώ να τη δω πουθενά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτή η οικονομική αυτάρκεια. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι που φέρεται να έχει πει. Και ο κύριος Καρυπίδης πρέπει να δώσει συνέντευξη τύπου κανονικά. Αν όντως σκοπεύει να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να στηριχθεί η ομάδα στα έσοδά της, να εξηγήσει τον τρόπο. Γιατί αν τα έξοδα της ομάδας για τη Super League, θυμάστε τι είπε ο κύριος Μονομασιώτης, είναι πολλά. Δηλαδή μέσα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και ποσοστό στοιχήματος, πώς θα βγουν τα έσοδα. Θα βάλεις ένα προσδοκόμενο αριθμό εισιτηρίων τη σεζόν, πόσο θα διαβάλεις μέσω όρο. Άδειο ήταν το γήπεδο φέτος. Και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, είναι πολύ πιθανό και δεν αλλάξει και η αγωνιστική πορεία, είναι πιθανό το γήπεδο να συνεχίσει να είναι άδειο και την επόμενη χρονιά. Εσύ τι θα υπολογίσεις? Θα υπολογίσεις 8.000 εισιτήρια, ποια 8.000 εισιτήρια? Θα υπολογίσεις 6.000 διαρκείας, ποια 6.000 διαρκείας? Πού 3.000, 3.000 διαρκείας είχες φέτος, που είχες πάρει και μια πίστοση χρόνου. Του χρόνου πόσα θα έχεις? Λιγότερα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα για το Final Four του BCL. Νωρίτερα είναι ο άλλος ημιτελικός της Δρίτας με την Τενερίφη.
1: Δύο Ισπανικές, έτσι. Μία ελληνική, μία Λιθουανία.
0: Μία Λιθουανική και μία ελληνική. Mm. Και η Μάλαγα, μάλιστα, είναι η ομάδα η οποία έχει διαδοχικές κατακτήσεις του BCL. Δύο διαδοχικές κατακτήσεις. Η Τενερίφη επίσης νομίζω ότι το έχει κατακτήσει το BCL. Γενικά οι Ισπανοί κυριαρχούν στο BCL. Βασίλης Μότσης από την ΕΡΑ και την ΕΡΤ από την Αθήνα. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους όλους τους ακροατές. Λοιπόν, σωστά τα λέτε. Οι Ισπανοί κυριαρχούν, η αλήθεια είναι, στο BCL, στο Basketball Champions League. Η Μάλαγα έχει κατακτήσει το τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια. Το πήρε και πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα, νικώντας με το 91-65 στον ημιτελικό την ΑΕΚ. Και νικώντας και στο τελικό την Γαλατά. Και αυτή ήταν η δεύτερη σερή κατάκτησή της. Είναι η τέταρτη φορά που δίνει το παρόν συνεχόμενη και Final Four Champions League. Και απ' την άλλη, η Τενερίφη έχει επίσης κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four, 7.
0: Ναι.
2: Σε Final Four, έτσι, η Τενερίφη, στις 10 εκδόσεις διοργάνωσης.
0: Γενικώς και ο κουμάδο κάνουν οι Ισπανοί επί της ουσίας. Βέβαια και η ΑΕΚ έχει διαδοχικές παρουσίες, έχει κατακτήσει και τον BCL και η ΑΕΚ είναι από τις σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης.
2: Εννοείται, έχεις δίκιο. Είναι η δεύτερη διαδοχική φορά που πηγαίνει στο Final Four του FIBA Champions League. Τέταρτη συνολικά, πρώτη φορά σε Final Four που γίνεται στην Αθήνα με εκείνο οικοδέσποινα. Γιατί τις τρεις προηγούμενες φορές το είχε διοργανώσει η ίδια η ΑΕΚ το 18, το 20 επί κορονοϊού, είχε γίνει Final 8 τότε πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα. Είναι η πρώτη φορά, τέταρτη συνολικά, επαναλαμβάνω, δεύτερη συνεχόμενη, που πηγαίνει σε ημιτελικό Final Four της Champions League και είναι η τέταρτη φορά που θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό ισπανική ομάδα. Τις δύο προηγούμενες είχε νικήσει, όχι με τη Μάλαγα, ενώ ότι πριν από τον περσινό ημιτελικό.
0: Η Μπούργος ήταν η μία, νομίζω, ναι.
2: Τη Μούρθια, νομίζω, αρχικά και με τότε με τη Μονακό που πήρε και το τρόπαιο, το 18. Και είχε νικήσει και τη Σαραγώσα το 20 για να πάει στο τελικό. Ωστόσο, έχοντας χάσει την Μπούργος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει την τρίτη της νίκη σε ημιτελικό η ΑΕΚ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Μάλαγα τα χαρτιά είναι το φαβορί, υπό την έννοια ότι είναι, είπαμε, η υπερασπίστρια, ας πούμε, του στέματος, έχοντας δύο συνεχόμενες φορές που το κατέκτησε. Και μάλιστα και νομίζω ότι παίζεται μεταξύ και των δύο προπονητών ένα παιχνίδι πνευματικό, ας το πω έτσι. Διότι είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, όταν ο Ιμπο Ναβάρο θέλησε να βγάλει από πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορή, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ και όντως έχουν γίνει, δηλαδή τρεις παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές στη Μάλαγα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στην EuroLeague. Ένα είναι και ο Κάμερον Τέιλορ που μετέχει με τη Βαλένθια στα προημιτελικά play-off. Και έχει χάσει, δηλαδή, τρεις σημαντικούς παίκτες η Μάλαγα, τους αντικατέστησε. Φέτος είναι 8η στο Ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ είναι μια ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια με τον Ιμπο Ναβάρο έχει κατακτήσει 7 τρόπαια.
0: Είναι κύπελα... λίγο τρελό φέτος το Ισπανικό πρωτάθλημα, με τη Μούρθια που ήταν δεύτερη για μεγάλο διάστημα, την Μπαρτσελόνα 5η-6η. Τη Μάλαγα που. Ναι, είναι λίγο τρελό το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι και ενδεικτικό των μικρών διαφορών μεταξύ των ομάδων. Ο Νάναλι παίζει κανονικά, Βασίλη, δεν είναι για την ΑΕΚ.
2: Ο Νάναλι παίζει κανονικά, μια χαρά είναι έτοιμος, όλοι είναι έτοιμοι στην ΑΕΚ. Δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, είχε ένα διάστρεμα, αλλά προπονήθηκε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΚ, πήρε κανονικά μέρος και είναι έτοιμο πόλεμος όπως και όλοι. Και το πιστεύουν όλοι. Εγώ αυτό εισπράττω και από τις δηλώσεις και από το κλίμα στις προπονήσεις, αλλά και από τις δηλώσεις όσο τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος θέλει να κρατήσει και λίγο πιο χαμηλά τον πήχη, αλλά βγάζει και αυτοπεποίθηση, όπως και του αρχηγού του Δημήτρη Φλιώνη, που είπε ότι από την αρχή αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι, για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Εκεί ο Σάκοτα είπε ότι έχουμε κλείσει τη διαφορά με τη Μάλαγα, έχουμε πλησιάσει. Η Μάλαγα στα τελευταία 7 παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μετρά 6 ήττες και το πιο πρόσφατο που έδωσε διεκόπησε το ημίχρονο με την Πανταλώνα. Στο ίδιο γήπεδο που θα γίνει το Final Four, λόγω προβλήματος του ηλεκτρονικού πίνακα.
0: Είναι καλά τώρα ο πίνακας, εντάξει.
2: Τον είδα μια χαρά, ελπίζω να μην έχουμε διακοπή.
0: Μην έχουμε καμιά διακοπή και σήμερα, ναι.
2: Όντως, φαντάζεσαι, ωραίο γήπεδο, πάντως, πραγματικά ωραίο γήπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι θα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα αν είχε προκριθεί Μπαταλόν, αλλά φρόντισε η ΑΕΚ γι' αυτό, να μην είναι δηλαδή η οικοδέσποινα παρούσα στο Final Four, την απέκλεισε με 2-1 νίκες και σίγουρα η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο, έτσι, στα προημιτελικά. Και έδειξε τις δυνατότητες της απέναντι σε μια ποιοτική ισπανική ομάδα όπως είναι η Μπανταλώνα και έλεγε για τη Μάλαγα ότι στο ημίχρονο εκείνου του παιχνιδιού του πρωταθλήματος είχαν 20 πόντους από την Μπανταλώνα. Έτσι, 55-35 ήταν το σκορ.
0: Ναι.
2: Όταν διακόπη το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι να περιορίσει ως γνωστόν το ρυθμό που έχουν οι ισπανικές ομάδες που παίζουν γρήγορα. Με πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα.
0: Ναι, αυτό που δεν έκανε χθες ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και είχε ως συνέπεια να χάσει και εντός έδρας. Ενώ το έκανε, ναι, ενώ
2: αυτό που το είχε κάνει στην Ισπανία, ειδικά στο πρώτο μάτς βασικά. Το είχε κάνει
0: στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο την επίθεση.
2: Το δεύτερο, ναι. Πήγε, ήταν τρελός ο ρυθμός, έχει δίκιο. Ναι, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει και ο Σάκοτα. Δηλαδή, και επειδή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη αμυντικά ομάδα τη διοργάνωση. Αυτό λένε και όλοι έτσι, όσοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το παιχνίδι ας πούμε, αγωνιστικά, είναι ότι υπάρχει από τη μία, θεωρητικά μία από τις καλύτερες επιθέσεις ενάντια στην καλύτερη άμυνα της φετινής διοργάνωσης, της φετινής έκδοσης του θεσμού. Επομένως, αυτά είναι δηλαδή, θεωρητικά θα κοντραριστούν αυτά τα δύο στοιχεία. Ας πούμε. Ναι.
0: Βασίλη, κάτι τελευταίο, πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στο Σκυρκίδες?
2: Η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα 700 φιλάθλους στο πλευρό της και δεν ξέρω αν θα δούμε αν θα φτάσουμε και τους 1000. Εντάξει, είναι ακριβό ταξίδι η αλήθεια είναι, γιατί η διαμονή ειδικά είναι στο Θεό. Και αυτό το έγραφαν και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι. Έλεγαν ότι ο μέσος όρος διαμονής είναι στα 200 ευρώ την ημέρα. Και αυτό θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ περάσει τον τελικό.
0: Μετάλλετε την Ελλάδα την ακριβή. Καλά, το προάστιο της Βαρκελόνης πάει.
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάμε και καλοκαίρι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Στο προάστιο της Βαρκελόνης πάει τώρα. Πάμε
1: Final Four στη Μύκονο, να δεις εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε, σε προάστιο της Βαρκελόνης πηγαίνει. Η Μπανταλώνα είναι προάστιο της Βαρκελόνης.
2: Είναι προάστιο.
1: Τελικό Champions League είναι.
0: Στην Περαία πάνε.
1: Τελικό Champions League.
0: Στην Περαία και στα Μουδανιά πάνε και δεν είναι καλοκαίρι.
1: Στα Μουδανιά, άμα κάνει τελικό Champions League, πόσο θα το έχει δηλαδή το δίκλινο νομίζω.
0: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Πανάκριβο είναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: 200 ευρώ τώρα. Τι λέτε ρε φίλε.
1: Τελικό basketball Champions League στα Μουδανιά
0: στην Ισπανία ως φιλοκοινωνική χώρα τώρα.
2: Παιδιά, μην να φανταστείτε, δεν μένουμε στην Μπανταλώνα, μένουμε στη Βαρκελόνη. Μένουμε σε μια απόσταση με τα μέσα,
0: 22. Κοντά
2: στη μία ώρα για 10 λεπτά θέλω για να φτάσω. Ναι. Με το ταξί κανένα μισάωρο. Είναι
0: λεπτά,
2: ένα προάστιο η Μπανταλώνα. Αν μίλαγα για την Αθήνα που την ξέρω καλύτερα, έτσι, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι πας από το κέντρο για να πας στη Βουλιαγμένη, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Τιμές βουλιαγμένης έχει σίγουρα.
2: Δεν άκουσα.
0: Τιμές βουλιαγμένης έχει σίγουρα.
2: Ναι. Τιμές βουλιαγμένης σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Και, εντάξει, πολύ ωραίο γήπεδο. Θα έχουν πάρα πολλούς φιλάθλους. Θα έχει η Ρίτας Βίλνιους που επιστρέφει σε Final Four.
0: 1500 από... κομμάτια που λέμε και εμείς στην Ελλάδα.
2: Μπράβο, ναι. Τουλάχιστον θα είναι 1500 αυτή η φιλάθλη δηλαδή, τη λιθουανική ομάδα. Με πολύ ενθουσιασμό έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάνε σε Final Four FIBA Champions League και πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό κύπελο μετά το Euro Cup του 12. Άρα είχαν δίψα και πείνα τέλος πάντων για να ζήσουν κάτι τέτοιο. Και σίγουρα ο κόσμος της ΑΕΚ θα αυξηθεί εφόσον, στο διπλάσιο θεωρώ δεδομένο, εφόσον πάρει η ΑΕΚ την πρόκληση για τον τελικό έτσι, το Σάββατο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Βασίλης Μότσης. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, απεσταλμένος η ΣΕΡΑ και τη ΣΕΡΤ στην πανάκριβη. Πανάκριβη. Στην πανάκριβη Μπανταλώνα.
1: Δεν τα κάνουμε μόνο εμείς. Δεν τα κάνουμε.
0: Όχι τώρα που παρουσιάζεται ότι το σοσιαλιστή, η φιλοκοινωνική πολιτική του. 250 ευρώ οι διαλεκτέρες στην Πανταλώνα.
1: The Champions League είναι βρεταγόρη.
0: Στο Κιλκής της... Στο Κιλκής είναι, ρε φίλε. Στο Κιλκής είναι, ρε. Μόλι την αγάπη στο Κιλκής. Μόλι την αγάπη στο Κιλκής. Κιλκής είναι.
1: Προτιμώ τη σύγκριση με τα Μουδανιά.
0: Μουδανιά θέλεις.
1: Ναι, που είναι και καλοκαιράκι και όλες ναι. Τώρα.
0: Όχι, οι τιμές είναι σαν να κλείνεις τα Μουδανιά σε καλό ας πούμε ξενοδοχείο μήνα Ιούλιο.
1: Λοιπόν, μετά τους τίτλους θα επιστρέψουμε σε Άρη.
0: Παρουσιάζεται. Ό,τι θες θα επιστρέψουμε. Μην μου παρουσιάζεις τους Ισπανούς τι κάνουν φιλοκοινωνική πολιτική τώρα.
1: Συγγνώμη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χάος στον περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στο ύψος των 40 εκκλησιών στην κατεύθυνση προς τα δυτικά. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το Πασόκ. Έγκλημα βάσει της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του 73χρονου στην Πιερία που αρχικά αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Αντικρουόμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Ο ΜΕΝ
10: και η ΔΕ.
9: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
10: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
9: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
10: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
9: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: τώρα από την Μπράι η φωνή του βγάζει μια ηρεμία, η φωνή του Βικόπουλου. Δεν βγάζει μια ηρεμία η φωνή του Βικόπουλου. Και βγαίνει αγριοφωνάρα δικιά μου.
1: Όχι αγριοφωνάρα, έλα εντάξει.
0: Βραχνή φωνή.
1: Μην είσαι.
0: Ή μπουκωμένος εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, για ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί, θα σου πω να κάνεις λίγο υπομονή αύριο, μέχρι αύριο. Γιατί η Ryanair αποφάσισε να δώσει συνέντευξη τύπου αύριο.
0: Α, θα δώσει αύριο
1: για να ξεκαθαρίσει πλήρως τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο.
0: Να φύγουν, να πάνε αλλού.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πώς πετάχθηκε κατευθείαν. Α, Ryanair είσαι. Δεν κατάλαβα. Την ξεφωνίζετε τη Ryanair εδώ και πόσα χρόνια. Λέτε ότι σε λίγο θα χρεώσει και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και τώρα που φεύγει η Ryan, έχετε πέσει στα πατώματα και λέτε να μην φύγει η Ryan. Μάλλον λέγατε 15 χρόνια η Ryan. Η Ryan είναι πόσο από τη Θεσσαλονίκη, 15 χρόνια δεν είναι.
1: Ναι, τόσο.
0: 15 χρόνια. 15 χρόνια την κράζετε. Σωστά, λέω ψέματα.
1: Εγώ δεν την κράζω την εταιρεία.
0: Την κράζετε. Και τώρα που θέλει να φύγει η Ryanair, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι δεν έχει πάρα πολλά έσοδα, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία, έχετε πέσει τα πατώματα. Αχ, να μην φύγει η Ryan. Να φύγει η Ryan, να έρθει η EasyJet. Ο Χατζιουάν να βάλει τα αεροπλανάκια του παράταξη κανονικά, παρέλαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία κάθετος Fraport ή Fraport πως λέγεται, να αναλάβει όλες τις low cost πτήσεις στο εσωτερικό της Ελλάδος, να αντικαταστήσει τις 33 πτήσεις που έχει η Ryanair αυτή τη στιγμή περίπου σε περίοδο εχμής, και κοντά στο Βασιλικό να αποτιστεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις δηλαδή πάλι.
0: Κοντά στο Βασιλικό, να αποτιστεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελα, κοίτα πώς θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, κοίτα πώς θα φέρνει εδώ. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και να σου πω την αλήθεια και κάπως άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα αύριο για το τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.
0: Ντροπή. Για ποιο λόγο.
1: Απλά το καταγράφουμε. Ωραία, με άσχημη εντύπωση, ας πούμε.
0: Εδώ, να έρθει να μιλήσει εδώ.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή για ποιο λόγο.
0: Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
1: Στην Αθήνα θα γίνει συνέντευξη τύπου και υπάρχουν και
0: κάποιοι
1: προορισμοί.
0: Όπως το ΣΥΑΟ, όταν ο ΣΥΑΟ ανέλαβε τον Άρη, λένε να κάνουν συνέντευξη στην Αθήνα. Τι λέτε, ρε, τι λέω. Ο Άρης είναι ομάδα Θεσσαλονίκης. Πώς θα κάνετε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσει ο άνθρωπος, άμα είναι να μιλήσει, δεν μιλήσει στην Αθήνα.
1: Ξέρετε, ακούγεται κάπως τοπικιστικό,
0: όχι,
1: αλλά
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι, ρε παιδιά, δεν δηλαδή. Είναι. Δεν είναι. Είναι σαν το κράξιμο που τρώει σχεδόν κάθε χρόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου, όταν το επιλέγει, παιδί μου, που επιλέγει να κάνει τη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση στην Αθήνα. Για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
0: Ο Αποστόλης πάει στην Αθήνα ή μένει μόνο Θεσσαλονίκη. Για να το καλύψει.
1: Όχι, μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Α, μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Στις προβολές, γιατί στείλουμε ολόκληρο σταθμό εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η συνέντευξη γίνεται στην Αθήνα.
0: Όχι, Αποστόλης, έχει στήριο διαρκείας. Ναι.
1: Και στο φεστιβάλ έχει στήριο διαρκείας.
0: Ναι, φεστιβάλ, είναι άνθρωπος της τέχνης.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν πειράζονται. Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Να πάμε στην Πάφο.
1: Έτσι.
0: Βιέννη, είπες.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν πειράζονται αυτοί οι προορισμοί.
0: Άρα, συνεχίζουν. Λονδίνο, πηγαίνω Λονδίνο.
1: Πάφος,
0: Πάφο,
1: Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Κρακοβία είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάω και ο δικός μου,
1: από εντάξει, τέλη Οκτωβρίου έως τέλη Μαρτίου του 27. Δηλαδή σε μάμα να φας τριφύλλη, γιατί μέχρι τότε μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να
0: έχει τελειώσει πράγματα.
1: Μάλτα, Μιλάνο, Μπέργαμο, Βρυξέλλες, Καρλσρούη, Μέμιγκεν, Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα. Και αυτές δηλαδή.
0: Να η Μέγκεν. Εγώ την έμαθα το στοίχημα, φίλε. Να μην την χαλάσει.
1: Συγγνώμη.
0: Να η Μέγκεν την έμαθα.
1: Συγγνώμη.
0: Μπορεί να λέγεται ναι, Μέγκεν.
1: Απλά δεν θα πετάμε προς τα Χανιά.
0: Αφού δεν έκλεισε στα Χανιά το αεροδρόμιο, το έκλεισε. Το έχει κλείσει τη βάση στα Χανιά.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: 200 εργαζόμενοι τι θα γίνουν. Πάμε τώρα. Εκεί είναι το θέμα. 200 εργαζόμενοι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Και σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι καλώς κινητοποιούνται οι φορείς της πόλης.
0: Καθυστερημένα.
1: Δεν με απασχολεί το αν είναι καθυστερημένα ή όχι.
0: Το θέμα είναι και μήνες. Τώρα ξαφνικά.
1: Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο ιδιώτες.
0: Έτσι.
1: Είναι η Ryanair ιδιωτική εταιρεία και η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο ιδιωτική εταιρεία.
0: Τη Fraport μου θυμίζει αυτό, μου το λες.
1: Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο εμείς ως ελληνικό δημόσιο και κράτος του αεροδρομίου και να έχουμε λόγο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
0: Σωστό.
1: Αλλά τα δώσαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Τα δώσαμε.
1: Κατά τα άλλα, ναι, να υπάρχει αυτή η τέτοια των φορέων, η κινητοποίηση των φορέων, αλλά όχι ως προς το να πιστεί η Ryanair να μείνει. Ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς η Ryanair θα αντικατασταθεί και με ποιους. Εντάξει.
0: Να τη είσαι Jet.
1: Να τη είσαι.
0: Την έφερα.
1: Γιατί και εγώ εκεί θέλω να καταλάβω.
0: Την έφερα. Την έφερα. Δεν σου έχω έτοιμη λύση. Τι καθόμαστε τώρα. Θε να φύγει, φύγε.
1: Και επίση και ένα εύστοχο σχόλιο το οποίο το δανείζομαι. Να το πω και αυτό γιατί θα σκάσω αν δεν το πω.
0: Όχι, πε το να
1: σκάσω. Ο συγχωρεμένο ο Γιάννη ο Μπουτάρη έβγαλε από τα ταμεία 300.000 ευρώ και πρημοδότησε την έλευση τη Ryanair, τη ιδιωτική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τα ωφέλη από αυτή την κίνηση ήταν πολλαπλά για τον τουρισμό.
0: Και
1: έχουν καταγραφεί.
0: Και μαγαζιά και ξενοδοχεία.
1: Και έχουν καταγραφεί ποικιλοτρόπω. Ασχέτω αν ο ίδιο προσωπικά με. Την πλήρωσε αυτή τη συνεργασία. Πολλοί έβαλαν εναντίον του. Αλλά τέλος πάντων δεν το συζητάμε. Αυτό περσινά ξυνά στα φίλια.
0: Δικαιώθηκε. Συνέχισε.
1: Δικαιώθηκε.
0: Εννοείται.
1: Αν είναι να γίνει κάτι αντίστοιχο, να γίνει με την προοπτική της επόμενης μέρας και όχι με την προοπτική του παρακαλάω τον ιδιώτη να μείνει.
0: Δηλαδή και να τον παρακαλέσουμε να πληρώσουμε πάνω. Δηλαδή.
1: Άνα, γεια σου.
0: Και κερετάς και γδαρμένος.
1: Άμα δηλαδή, είναι μάλιστα. Να βγουν λεφτά, να βγουν για τα σχολεία που έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να βγουν για τους δρόμους που έχουμε ανάγκη να τους φτιάξουμε. Εντάξει, και να μην βγουν για να πρημοδοτήσουμε μια ιδιωτική εταιρεία να παραμείνει.
0: Όταν τελειώσει, πες μου.
1: Έτσι, στην πόλη από την οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εδώ που τα λέμε. Γιατί να βγάλει και περισσότερα. Αν θέλει να βγάλει περισσότερα, να τα διαπραγματευτεί με την άλλη ιδιωτική εταιρεία, τη Fraport.
0: Ναι, μου θυμίζει τη Fraport, μην το λες. Όπως καταλάβατε, δεν χρησιμοποιεί Ryanair ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης έχει χρησιμοποιήσει αεροπλάνο εδώ και πάρα πολύ.
0: Είναι ευνοείται συμπέρασμα. Όχι, τώρα, επειδή κάνουμε και πλάκα ταυτόχρονα, βέβαια δεν είναι πλάκα, γιατί όντως επηρεάζει τον τουρισμό της πόλης. Από τη στιγμή που πολλοί κόσμος επιλέγει τις εταιρείες low cost για να κάνει τα ταξίδια του, εκτός και αν πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, όπου εκεί πέρα δεν έχει και άλλη επιλογή. Αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για δύο ιδιωτικές εταιρείες. Μιλάμε για τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου, η οποία έχει για μένα πολλά περισσότερα δικαιώματα από όσα θα έπρεπε να είχε, για να φτάνει στο σημείο να λέει αυθαίρετα ότι εγώ σε επιβάλλω επιπλέον τέλη. Όπως και είναι δικαίωμα της άλλης αεροπορικής ιδιωτικής εταιρείας να πει ότι για μένα δεν βγαίνουν τα έσοδα. Αποφασίζω με βάση την κερδοφορία μου και θεωρώ ότι κακώς είμαι χρησιμοποιός βάση. Δηλαδή, τη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι το τρίτο αεροδρόμιο της Ελλάδος. Πρώτο είναι
1: το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.
0: Δεύτερο
1: είναι
0: Ηράκλειο,
1: το Ηράκλειο.
0: Το Ηράκλειο. Και τρίτο είναι της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι τοπικοί φορείς δραστηριοποιήθηκαν γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνονται, ενδεχομένως καθυστερημένα όπως διάβασα, ότι το πλήγμα το οικονομικό για την πόλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Απλά εγώ πλέον έχω ένα θεματάκι το να βγουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή δικά μου, δικά σου, του Ανδρέα. Του Τάκη, του Νίκου, της Μαρίας, έτσι, για να να στηριχθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών.
0: Και αν αύριο μεθαύριο ήρθε και τρίτος ιδιώτης και τέταρτος και πέμπτος και έκτος.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και ζητάει χρήματα.
1: Βασίλη μου, γίνεται αυτό. Το περιβόητο δρομολόγιο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις σποράδες γίνεται κάθε χρόνο σύριαλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί πολύ απλά κάθε χρόνο πρέπει να έρθει το κράτος και να το επιδοτήσει για να γίνει.
0: Ναι.
1: Κανένας ιδιώτης δεν θέλει να το βάλει, γιατί θεωρεί ότι δεν θα είναι κερδοφόρο.
0: Όχι, θεωρεί, λέει ότι έχω κάνει την έρευνά μου. Εντάξει, δεν είναι
1: κερδοφόρο. Και μόνο αν μπουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, θα βάλει κάποιος καράβι για να πάμε Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να μας πούν οι γυναίκες μας να διαλέξουμε σε ποιον από τα τρία νησιά θα πάμε.
0: Τη βάζει, δεν επηρεάζει.
1: Σκύρο δεν επηρεάζεται. Εντάξει. Είναι το ίδιο ακριβώς
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή.
0: Πολύ απλά όμως η Σκύρος, μισό λεπτό. Εδώ έχει να κάνει και με το κάθε νησί. Η Σκύρος, βλέποντας το πρόβλημα.
1: Θέμα,
0: όχι, να το πούμε για τους Κυριανούς. Βλέποντας το πρόβλημα, αποφάσισαν και οι ίδιοι να αποκτήσουν μετοχική δύναμη στην εταιρεία. Και είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κάποιος ακτοπλοϊκά να τους πει το οτιδήποτε. Το κάνουν μόνοι τους. Μπήκανε μέσα και ως μέτοχοι. Προφανώς έβλεπαν μπροστά, είχαν δει το πρόβλημα και λειτουργήσαν. Βέβαια άλλα τα έξοδα Κίμη Σκύρος και άλλα τα έξοδα ας πούμε άμα. Αλλά θα μπορούσαν όμως και τα νησιά τα οποία υποφελήθηκαν μέσα από την ραγδαία αύξηση του τουρισμού να σκεφτούν την επόμενη μέρα και να πράξουν αντιστοίχως.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ποτέ, αυτό το αναρωτιέμαι κάθε χρόνο όποτε γίνεται κουβέντα για αυτό το δρομολόγιο για τις βόρειες σποράδες και ποτέ κάποιος δεν μου δίνει μια απάντηση. Πώς θα πουλήσεις εσύ ένα προϊόν το οποίο το ενεργοποιείς 1 Ιουνίου με πρώτο δρομολόγιο στις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Πούλα το στους Σέρβους που κατεβαίνουν ορδές. Στους Βούλγαρους, στους Ρουμάνους, στους Βαλκάνιους. Πούλα ένα προϊόν το οποίο έχει 15 μέρες ζωή. Γιατί πριν από την 1η Ιουνίου, κανείς δεν ξέρει πότε θα μπουν, ποια θα είναι η συχνότητα.
0: Ναι,
1: κανείς
0: δεν
1: ξέρει. Μπαίνουν 1η Ιουνίου και το πρώτο δρομολόγιο είναι η τέλη του μήνα ή 2 εβδομάδες μετά. Πώς το πουλάς αυτό?
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια συμφωνία και πες ότι θα το έχω για 3 χρόνια αυτές τις ημερομηνίες, θα μπορέσεις να το πουλήσεις και μετά μπορεί να γίνει και βιώσιμο.
0: Ναι,
1: μπορεί να
0: λέω.
1: Μην χρειάζεται το κράτος να έρθει να δώσει.
0: Μα δεν είναι προϊόν πλάνου, είναι, είναι μια σπασμωδική αντίδραση και όχι προϊόν πλάνου.
1: Για, για να μην αισθανόμαστε εμείς εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη αποκομμένοι, ας πούμε, από τα νησιά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, να σου πω.
0: Καλά,
1: γιατί δεν χρησιμοποιούνται και καράβι. Τιμές
0: πετρελαίου και βενζίνης.
1: Ναι.
0: Μια χαρά θα είναι η Χαλκιδική φέτος.
1: Λοιπόν, ποιο άλλο θέμα δεν είναι. Ποιο άλλο θέμα δεν θίξαμε?
0: Έχει ένα θέμα το οποίο διάβασα σήμερα.
1: Α,
0: και
1: έχει,
0: το οποίο...
1: έχει ένα θέμα για τον προπονητή του Άρη, γιατί είπες κάτι.
0: Όχι, είπα ότι είπες κάτι εκτός αέρα είχε και θα σε δώσω την τώρα. Περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Όχι, δεν είπες αυτό εκτός αέρα.
0: Ποιο απ' όλα. Για το λετό.
1: Όχι, ούτε. Να το πω, αλλά το είπες εκτός αέρα. Τώρα έχω δίλημα. Είπες. Εντάξει, καλή πλάκα με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά μήπως. Και το άφησες έτσι. Τι σταματάμε να το λέμε ως πλάκα πια. Ήταν πρωταπηλιάτικο, ξεκίνησε αυτό. Για πες.
0: Το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Δεν το πιάσες.
1: Το πιάσα σήμερα,
0: συγγνώμη. Και την περασμένη εβδομάδα σου είπα ότι εγώ βλέπω, δεν λέω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εντάξει. Ή τουλάχιστον δεν είναι ορατές οι προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και να μην το ξέρουμε. Αλλά βλέπω ότι ο Άρης έχει μια εστίαση. Στα 4-5 ονόματα που κυκλοφόρησαν, εγώ δεν επιβεβαίωσα να έχει γίνει μια επαφή με κάποιον από τα 4-5 αυτά ονόματα που κυκλοφόρησαν. Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπω πρόθεση, γιατί ο Μίλης έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, εντάξει. Αλλά υπάρχει και ένα buyout, το οποίο δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να βγει από το συμβόλαιο. Δεν βλέπω από την άλλη πλευρά πρόθεση του Άρη να κρατήσει το Μίλησιτς. Και μπορεί ο Άρης να έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές το οτιδήποτε έχει αναφερθεί για το Σπανούλη. Αλλά από την άλλη πλευρά ξέρω όμως ότι το έχει ψάξει, το ψάχνει και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι και να παρουσιάσει σοβαρές προϋποθέσεις. Αυτό καταλαβαίνω στην περίπτωση του Σπανούλη. Ο χρόνος είναι διαθέσιμος όσο παίζει το πρωτάθλημα. Είναι διαθέσιμος χρόνος όσο παίζει το πρωτάθλημα και πριν το Final Four της Ευρωλίγκα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόθεση.
1: Και όταν είναι υπάρχει και διαθέσιμος
0: πρόθεση για κάτι, όταν υπάρχει πρόθεση για κάτι και υπάρχει πρόθεση δημιουργίας των προϋποθέσεων για να γίνει κάτι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δηλαδή αν θυμάσαι καλά τώρα, δεν συγκρίνω καταστάσεις, εντάξει μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, αλλά... Ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι μέσα ότι ο Άρης της αυτοκρατορίας του 80 δημιουργήθηκε μέσα από τον πόθο κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης της ομάδας. Όταν λοιπόν έχεις αυτό τον πόθο μέσα σου, ότι θέλω να αναπτύξω την ομάδα και θέλω να δημιουργήσω προϋποθέσεις, θέλω να αυξήσω τα έσοδα, να πει στον ιδιοκτήτη να αυξήσει τη χρηματοδότησή του, να αποκλείσει ποτέ κάτι. Και στην προκειμένη περίπτωση περιμένω λίγο να δω, ξέρω ότι δεν θα βγάλω είδηση 7 Μαΐου, αλλά επέτρεψέ μου να περιμένω μέχρι 23-24 Μαΐου, που είναι και το Final Four της Ευρωλίγκα. Για το Σπανούλη μπορώ να σου πω ότι τον θέλει ο Ερυθρός Αστέρας, του είχαν η πρόταση. Τον θέλει η ΕΦΕΣ, η Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν θέλει να πάει ο ίδιος στο Ντουμπάι, όπου εκεί πέρα έχει ανοιχτή πρόσκληση. Προφανώς και ο βασικός του σκοπός είναι να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ένας ακόμα και επαγγελματίας προπονητής εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα τι θέλω να κάνω, αν θεωρώ ότι μήπως αυτή τη στιγμή να μείνω εδώ.
1: Ναι. Okay.
0: Το περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Στο άλλο τέτοιο. Στο άλλο προπονητικό πόστο.
0: Στο άλλο προπονητικό πόστο.
1: Επειδή ανέφερε στον Αργεντίνο δηλαδή.
0: Έκανε επαφή με τον ατζέντη του Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Ο οποίος φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή. Κυκλοφόρησε πολύ έντονα το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος είναι στην Κηφισιά. Δεν νομίζω ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να συνεργαστεί με τον Θοδωρή Καρυπίδη. Ο Λέτο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει το απόλυτο κουμάντο χωρίς παρεμβάσεις στο έργο του. Ο Θόδωρος Καρυπίδης του αρέσει να είναι πανευματικός. Έτσι λειτουργεί σαν πρόεδρος. Δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει, το κάνουν πάρα πολλοί πρόεδροι αυτό. Εδώ μέχρι και ο Αλαφούζος είπε ότι κανόνισε μια μεταγραφή του Μαντσίνη. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Και εκεί που θα σου απέκλεια κάθε σενάριο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου, πλέον δεν στο αποκλείω. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω κιόλας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι για ποιο λόγο να έχεις ένα τεχνικό διευθυντή όταν προχωράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό που θέλεις εσύ στη νευραλγική θέση του προπονητή. Για ποιο λόγο να έχεις τεχνικό διευθυντή.
1: Εντάξει, θα μπορούσες να τον εμπιστευτείς στο κομμάτι των παικτών.
0: Μα πώς, το πλάνο προπονητής.
1: Δεν είναι πολυδιάστατη η δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή. Δηλαδή, τι είναι, μόνο προπονητής είναι,
0: ας πούμε. Ο τεχνικός διευθυντής κάνει το πλάνο, επιλέγει τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υλοποιήσει το πλάνο. Δηλαδή, αν το πλάνο του τεχνικού διευθυντή δεν ταιριάζει με την προπονητική φιλοσοφία, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Και όλη η κουβέντα για το επαναβάλλω για το αγωνιστικό γίνεται για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Να το πούμε στον κόσμο για να το εμπεδώσει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Μπορεί να βρεθεί σε μια εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Σήμερα έχουμε ημιτελικά Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace, η οποία έχει νικήσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα, έχει αγκαλιάσει την πρόκριση. Strasbourg Ράγιο Βαγιεκάνο, ο άλλος αγώνας, έχει νικήσει Ράγιο με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι φίλοι της Strasbourg, οι οπαδοί της Strasbourg, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο της Ράγιο και πετούσαν πυροτεχνήματα. Όταν εμείς τα κάναμε αυτά, ήσταν στα δέντρα.
1: Γατάκια.
0: Freiburg Braga για το Europa League. Η Braga έχει νικήσει 2-1 στον πρώτο αγώνα. Και Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, 1-0 νίκη πρώτος στον πρώτο αγώνα Νότιχαμ Φόρεστ. Η Αγγλία σίγουρα θα έχει εκπρόσωπο στον τελικό του Europa, αφού παίζει Βίλα με τη Φόρεστ. Είναι κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εκπρόσωπο και στον τελικό του Conference, γι' αυτό εξάλλου θα έχει και επιπλέον θέση στο Champions League. Διακυβεύεται η θέση, ποια χώρα θα πάρει πέμπτη θέση στο Champions League. Αν θα είναι η Ράγιο, αν θα είναι η Ισπανία δηλαδή, ή αν θα είναι η Γερμανία. Δηλαδή από το αν θα περάσει η Ράγιο ή η Freiburg, εκεί είναι ανοιχτό. Άλλο τι αφήσαμε, είπαμε για το Champions League, για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ότι νίκησε το Περιστέρι, είπαμε.
1: Ναι, με 77-72 έκανε το 2-0 και τελείωσε τη σεζόν, πέρασε στα ημιτελικά. Ημιτελικά, έτσι.
0: Ναι, ημιτελικά θα πέρασε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει πρώτο το εμπόδιο της Μυκόνου. Okay, ακούστηκε κάπως περίεργο, αλλά
0: με τον Παναθηναϊκό
1: πρέπει να παίξουν. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ένα άλλο θεματάκι με τον Γιαμάλ, γιατί δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του. Ότι σε ηλικία 10 χρονών που δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση να είναι 10 χρονών, μοιάζει με 14-15, δηλαδή ότι τελικά όμως ο Γιαμάλ δεν είναι 21 χρονών, αλλά είναι 26-27.
1: Πάλι για...
0: Το θεωρούν αστείο το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ πάλι να πω γατάκια όταν εμείς εδώ παίζαμε με τις ηλικίες.
0: Οι Αφρικάνοι τα κάνουν αυτά. Οι Αφρικάνοι νούμερο ένα.
1: Ναι,
0: σου λέει, φέρνω 10. Σου έχω πει, έχει τύχει σε προπόνηση ομάδα. Έχουμε λέει και ένα 18χρονο λέει, που κάνει λέει, προπόνηση. Λέω, οκ, να του το βάθο. Και βλέπω ξαφνικά το Σακίλο Νίλ. Σου λέω, Σακίλο Νίλ. Σακίλο Νίλ.
1: Μπάσκετ,
0: θηρίο, ναι. Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Βλέπω ένα θηρίο και έρχεται κοντά. Είχε πιο πολλές δρυτίδες από μένα. Ποιο είναι 18, ρε παιδιά. Αυτό είναι τουλάχιστον 30. Ναι. Και κλείνουμε με ένα θέμα το οποίο σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι αθλητικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αθλητικό.
1: Δεν πειράζει, τα πιάνουμε αυτά. Ναι.
0: Αλλά είναι από τα θέματα τα οποία λατρεύουμε και τα οποία πιστεύω ότι το ακροατήριο τα έχει βρει μπροστά του. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να το ακούσει. Πώς διώχνεις ευγενικά τους καλεσμένους από το πάρτι. Τι κάνεις εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ τα έχω πρόχειρα όλα. Έχω χίλιους τρόπους.
1: Έχεις χίλιους τρόπους.
0: Έχει τύχει να διώξω με άγαρμο τρόπο, το παραδέχομαι, στο γλέι του γαμού μου. Πήγα στο DJ, 6.30 ώρα το πρωί, δεν φεύγαν οι άλλοι με τίποτα, καμιά 60 άτομα. Πάω στο DJ, αφού είχαμε βάλει blues, ξέρω εγώ, είχαμε βάλει μπαλάντες, και τι δεν είχαμε βάλει, αυτοί εκεί πέρα δεν σταματούσαν, λέω, κλείστη μουσική. Ναι, κλείσει τη μουσική, λέω. Μισή ντροπή δική του, μισή ντροπή δική μου.
1: Σχόλασε ο γάμος, παιδιά.
0: Κλείσει τη μουσική. Και έπαιρνε το μικρόφωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Το έχω κάνει, το λέω.
1: Μάλιστα. Όχι, εγώ στοϊκά υπομένω, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι έχει περάσει η ώρα και να.
0: Και αν δεν.
1: Αν δεν, εντάξει, κάποια
0: στιγμή. Δεν πηγαίνει να κάτσει απέναντι στον πιο ενοχλητικό και να κάνει. Θα χασμουριθεί λιγάκι, να σε δει ότι διστάζει.
1: Δεν το κάνω επίτηδε. Αν είναι να χασμουριθώ, θα χασμουριθώ. Απλά τελειώνει το σερβις. Κάποια στιγμή τελειώνει το σερβις.
0: Δηλαδή, τελειώσει εδώ και ώρα. Ρε.
1: Να σου βγάλω το πατατάκι, να σου βγάλω τον ξηρό καρπό, να σου βγάλω την πίτσα, να σου ναι. βγάλω το δεύτερο ποτό, ναι. να σου βγάλω το τρίτο. Κάποια στιγμή τελειώνει το σέρβις, ρε παιδί.
0: Δεν πηγαίνει, α πούμε, να πει πω και έχω πρωινό γερτήριο αύριο. Πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα, παιδιά, αύριο. Και σε γράφει ο άλλο κανονικά, δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω να σηκωθώ 6 και 4 αλλά αντέχω, σου λέει.
1: Κοίτα, με συγκεκριμένε παρέε, ναι. οι οποίε δεν ήταν από τη δική μου πλευρά, παρόλο που μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, έχω πάει και για ύπνο κιόλα. Έχω καληνυχτήσει και να πω, παιδιά, εγώ δουλεύω αύριο το φίλοι, πρωί.
0: Πάντα ναι, αυτές, εντάξει.
1: Ναι, θα πάω, κλείνω την πόρτα, δεν με πειράζετε καθόλου. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί γιατί είμαι
0: ευτυχώ τόπο. Εγώ θα πάω για ύπνο.
1: Εγώ θα πάω για ύπνο. Τέλο. Κλείνω την πόρτα, γεια σα. Αυτό το έχω κάνει. Και συνέχισαν όμω, δεν του έδιωξα. Τι έδιωξα.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρόποι.
0: Λέει ότι χρειάζεται μια έξυπνη εθάριση, λέει, των καλεσμένων να φύγουν. Κάνεις και το άλλο καμιά φορά. Απλά δεν πρέπει να το κάνεις άγαρμα. Δηλαδή εκεί που ο άλλος πάρει το πατατάκι, παίρνεις το δίκιο, τα μαζεύεις σιγά σιγά μπροστά του. Σαν λες, φύγε. Θέλει μια έξυπνη έτσι, εθάριση, δηλαδή μαζεύεις κανένα δύο πιάτα. Πλέον ένα μοντέλο που ακολουθούν στο εξωτερικό και το εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα προκαθορισμένο ωράριο. Δηλαδή ότι ξεκινάει το πάρτι στις 9 η ώρα και τελειώνει στην. Πλέον ένα μοντέλο που ακολουθούν στο εξωτερικό και το εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα προκαθορισμένο ωράριο. Δηλαδή ότι ξεκινάει το πάρτι στις

0: πολύ έξυπνο, δεν το ήξερα να το εφαρμόσω. Είναι ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού.
1: Α, κατάλαβα. Ναι,
0: ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δηλαδή, όχι κάτι ακριβό, μια κονκάρδα που είναι φτηνή. Δηλαδή, υπολογίζει τον προϋπολογισμό του πάρτι, ξέρω εγώ, 15-20 ευρώ παραπάνω, πέρα από τα ποτά, όλα τα άλλα, 20 ευρώ παραπάνω. Και έχει ένα δωράκι, παιδιά, τώρα που θα φύγετε. Σας είχα και ένα δώρο αποχαιρετιστήριο για το πάρτι. Έτσι τους αναγκάζεις να αντιληφθούν ότι θα συμβαστούν με την ιδέα ότι πρέπει να φύγουν. Γιατί υπάρχουν. Ναι, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Εννοείται, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εκεί που μένω, εγώ δεν έχω αυτό το πράγμα. Θα περάσει το πέτρο.
1: Παιδιά γράφουν εκεί, κατεγραφούν να περνάνε. Ο πανικό, παιδιά γράφουν. Φύγετε όσοι έχετε.
0: Αυτό είναι αν μένει στην πόλη όμω, ρε φίλε.
1: Ή α πούμε, ναι, ή α πούμε θα μπορούσε να είναι σεισμό, τον καταλάβατε όλοι.
0: Εγώ αν του πω ότι παιδιά έχει έξω για αγριογρούνα, θα μείνουν μέσα και κοιμηθούν κιόλα μέσα.
1: Σωστά, εσεί έχετε.
0: Γιατί θα φοβηθούν. Αν έχει λύκου που κατεβεί, κάτι λύκη, κάτι αλεπούδε και κατέβει.
1: Μπράβο Κωνσταντίνο Μανουσάκη, τελείω του τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Είναι η ιδέα. Λοιπόν, κρατάω το αποχαιρετιστήριο. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από όσα διάβασα ότι απαγορεύεται να κάνεις, τα κάνω.
1: Τα κάνει.
0: Ναι, τα κάνω, ναι. Τα κάνω. Δηλαδή, επίσης, έχω μια. Αν έρθει κάποιος καλεσμένος, φοράς παπούτσια ναι. Στο σπίτι, εντάξει.
1: Παρότι ναι, okay, okay.
0: Εγώ φοράω παπούτσια. Ναι. Το έχω αυτό. Ναι, okay. Εντάξει, δεν θέλω. Θα στο δείξω άμε δεις να βγάλω ναι. Τα παπούσια να βάλω παντόφλες. Σαν σου λέω τη μεγάλη έβαλα παντόφλες.
1: Okay. Επίσης μην με έτσι κατηγορήσετε. Δεν έχω άποψη γιατί είναι φρέσκια η συνεργασία. Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Σε αυτούς που έχω αυτούς που θάρρος ναι. Πηγαίνω στα ίσια και παλικαρίσια. Άντε σιγά σιγά.
1: Άντε, ναι.
0: Σιγά,
1: αγόρι
0: σιγά,
1: μου. Άντε,
0: για. Άντε να κοιμηθούμε και λίγο γιατί έχουμε δουλειές. Φτάνει, έφαγε, ήπιε, έσκασε. Ρε φίλε, πόσο θες να κάνεις άλλο. Άντε φύγε λιγάκι.
1: Τα ακούσατε όλα εδώ. Σας τα είπε όλα. Δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Τι άλλο θέλετε. Παρά πέντε έφτασε, παρά τρία έφτασε η ώρα. Έχουμε τίποτα άλλο, Βασίλη μου.
0: Τα άλλα δεν μπορώ να τα πω.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα. Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Όχι, κλείνουμε με αυτό γιατί μας διώχνουν.
1: Κλείνουμε με αυτό και ίσως με την προτροπή του φίλου ακροατή Κώστα, με τη συμβολή του τουλάχιστον 20 με 30 βολές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αν θες να γίνεις καλός από τη γραμμή των ελεύθερων βολών.
0: Άσε γιατί μετά μπορεί να βγει και κακό όνομα για σένα.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού Μαγιοταχή. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κροατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μιζερή ισοστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς που ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψε ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει η χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν ότι έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ανήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Τέσκελ Expo. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, αν είναι μεταβλητή 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Hank Up, ή αλλιώς κλεψιμέικο από ABBA, Give Me Give Me A Man After Midnight. Το Hank Up είχε κυκλοφορήσει το 2005 από το άλμπουμ της Madonna, Confessions on a Dance Floor, και τώρα η Madonna, όπως σας έχουμε ξαναπεί, επιστρέφει με το Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026, 15ο στούντιο άλμπουμ της, και φυσικά αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου, το Χρήστο, το Χατζημίση. Λοιπόν, σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΠ3, είναι εκπομπή Ακουναδής, μια εκπομπή, εκπομπάκλα θα έλεγε κανείς, τέχνης και λόγου, με πολλή μουσική, κυρίως γυμναστική, διότι χθες η αλήθεια είναι με το Cadillac Pilates που σας έλεγα, έπαθα βλάβη. Δεν έπαθε βλάβη η Cadillac, έπαθα βλάβη εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Βαγγέλης Καπετάν, οποία η έκπληξη στα πλήκτρα στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη κοντά μου είναι η φίλη μου η Αθηνά, η Νατάσα, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Η Αθηνά μου λέει το επόμενο 2 ώρο η πιο όμορφη ενημερωτική και ψυχαγωγική παρέα, όλα τα είπε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Προπαρασκευούλα σήμερα, 5η 7 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Νείλο, τον ποταμό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου επιστημονικά. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επίσης Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δασκάλου. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, σαν σήμερα 7 του Μάη του 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα, επίσης, το 1977, επειδή είναι πρώτο πυλών ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια τότε αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση Λουαζό Ελαφάν, δηλαδή το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, το Μάθημα Σολφέζο, όλοι το γνωρίζουμε, το οποίο παίρνει πάρα πολύ καλή θέση την Πέμπτη, με ερμηνευτές τότε Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Μας την έφερε λίγο καιρός. Εμείς για βροχές λέγαμε για την Παρασκευή, όχι για σήμερα. Μας τα μουσκεψε και σήμερα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Ελάτε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που αγαπάει και το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτοί μας αγαπάνε. Αυτή είναι η Stereo MCs για τη συνέχεια και φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στο Βόλο και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Λάρισα, για να μην κάμια φορά την ξεχνάω τη Λάρισα και έχετε δίκιο. Και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει και φυσικά και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Αποφάσισα λέει να δυνατήσω για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Ας το αφήσουμε για το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε λίγο στα του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η άνεμη είναι νότιοι με 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά με σκόνη και λασποβροχή. Αύριο καιρός, ενώ σας έχουμε και πότε έρχεται και το πρώτο τριαντάρι. Λοιπόν, αφρικανική σκόνη, καλοκαιρινός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από σήμερα, Πέμπτη ως και την Παρασκευή, αναμένεται μεταφορά αφρικανική σκόνη προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο αποπνικτική, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδος. Εμείς λίγο τη γλιτώνουμε. Παράλληλα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση. Αλλά από το Σάββατο η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται και ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα με θερμοκρασίες από την Κυριακή και εφεξής να φτάνουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κορύφωση του επεισοδίου της αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο θα έχουμε βροχούλες, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχών, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 και 24 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές του εσωτερικού αλλά και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να καταγράφονται τιμές άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Και επειδή μιλάμε και για τους δρόμους, πάμε να φανούμε και λίγο χρήσιμοι. Με νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως ο αποκλεισμός του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover θα γίνει τελικά το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται και όχι αύριο Παρασκευή όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ ως τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική. Εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την Κυριακή είναι και η γιορτή της Μανούλας. Τώρα θα απαντήσω σε λίγο και στο μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313338420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ξαναπεί ότι το λατρεύουμε το συγκεκριμένο άσμα, πέραν από τη μουσική, κυρίως για το στίχο που λέει ότι όλοι ξέρουν τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε και εκεί στη Σουηδία, στο Ούμεο στη Σουηδία, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία λέει κάνει την πτυχιακή της εργασία και μας ακούει. Καλή επιτυχία και ευχόμαστε όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είπαμε αγκαλιές, φιλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 7 του Μάη, ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι σαν ένα καλό βιβλίο δεν έχει. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε για τζαζ με τεχνητή νοημοσύνη, για σπάνιο αρχείο ΕΡΤ, για εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, πάνελ βιβλιοπολών, συναυλία κλεισίματος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική της Σόφιας, διότι σας έχουμε πει ότι σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει σήμερα 5η έως και στις 10 του Μάη, την Κυριακή. Δεν εξαντλείται μόνο σε εκδοτικούς οίκους και βιβλία. Φέτος με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων απλώνεται σε πάρα πολλούς χώρους της πόλης, με εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, με εικαστικές εκθέσεις, με jazz που αναφέραμε performance, με AI, τεχνητή νοημοσύνη και όπως σας είπαμε στην αυλία κλεισίματος στη Ροτόντα. Τα περισσότερα είναι δωρεάν, 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στη Χελέξπο και η συναυλία της Ροτόντας είναι στα 20 ευρώ και χαίρομαι πάρα πολύ διότι και το αδελφάκι μας ο 958 θα συμμετάσχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέσα από εκπομπές καθημερινά από τον 958 από τις 11 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι και χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως διότι αύριο θα έχω την χαρά να έχω συνέντευξη τον κύριο τον Γιώργο τον Καλιετζίδη, εντάξει, παλιός μου προϊστάμενος, λες και ανάγνωσης εδώ και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα σχετικά με την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο και όλα εμείς δεν το καταλάβαμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, παραγγελιές εννοείται, στο 6930 078 228 στο Viber. Damn!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1966, οι Mamas and Papas βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το τραγούδι Monday Monday. Είναι μέρος του πρώτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο If You Can Believe Your Eyes and Tears και το μόνο νούμερο 1 που είχαν ποτέ στα αμερικανικά single charts. Τον Μάρτιο, μάλιστα, του 1967, στην ένατη τελετή απονομής των Grammy Awards για το τραγούδι αυτό, θα κερδίσουν βραβείο Best Contemporary Group Performance Vocal or Instrumental. Πάρα πολύ ωραία τα αγγλικά, δεν το συζητάω. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα 5η 7 του Μάη. Να στείλουμε ξανά στη Σουηδία, λέει, αυτή τη στιγμή στο Ούμεο ρίχνει, χαλάζει. Είπαμε, ο καιρός έχει τρελαθεί. Πάρτε αύριο, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ομπρελίτσα, να ξέρετε, γιατί θα μας θα μου σκέψει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και λασποβροχές, έχουμε και αφρικανική σκόνη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης και σήμερα ξεκινάει, εκτός από το 22ο Διεθνές. Ωραία, κόλλησα τώρα. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει για μας όλους έτσι που είμαστε του φαγητού και ένα μεγάλο φεστιβάλ φαγητού στο κέντρο της Τούμπας. Μια ξεχωριστή δράση. Στο επίκεντρό της είναι η γαστρονομία που προσφέρει την καντίνα. Η καντίνα από τις 7 σήμερα πάλι ως την Κυριακή 10 του Μάη, που σας ξαναείπαμε ότι είναι και η γιορτή της Μανούλα, συγκεκριμένα Street Food Festival. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, αρχής γενομένης από σήμερα 7 του Μάη έως και στις 10, από τις 5 το απόγευμα έως στις 12 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο από 12 έως 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, αν έτσι θέλετε να απολαύσετε street food, yes. Η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορούν στην Αμερική 11 ημέρες νωρίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι Brown Sugar. Είναι το τραγούδι που άνοιξε το άλμπουμ τους Sticky Fingers, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1971, και εγώ τον καφέ μου με Brown Sugar τον πίνω. Στην υγειά σας.

γνωστή τύπες Μοντού, Strange Love, εδώ στο Άγγουνα Δί στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην Πάρη. Αρχίζει και πυκνώνει και η περιφερειακή. Κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά και έχουμε λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά, έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Diversity Charter Greece, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και δράσεις ευαισθητοποίησης και performance σύγχρονου χορού και συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Και ήρθε η στιγμή να το αγκαλιάσουμε, το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας στην Καλαμαριά. Save the date, σας είπαμε, 15 και 16 του Μάη. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν είστε στο δρόμο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, αν είστε έξω. Θέλουμε εδώ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι να δούμε και μια ωραία φωτογραφία. Θέλουμε και τις παραγγελιές σας, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχω καμία παραγγελιά και λίγο έτσι απορώ. Λοιπόν, στο Viber 6930 078 228. Έτσι. Αυτό είναι για μένα, μου το αφιερώνω για να γίνω καλά, γιατί έχω πιαστεί τρελά από το γυμναστήριο από χθες και αυτό μου το εύχεται ο Τέρες Τρεντράμπρι, διότι σαν σήμερα το 1988 και με αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100. Την πρώτη εβδομάδα μόνο κυκλοφορίας του, το συγκεκριμένο άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως πάνω από 1 εκατομμύριο ατίτλους.

Και ο Iggy Pop στην παρέα του Άκου να δει στον 102 της R3 απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα με τον Terrence Thread Rappi που ακούσαμε νωρίτερα. Μου λέει φίλου μου η Ναυσικά ότι λέει με πήγες λέει τόσο πίσω λέει στις pub εκεί που χορεύαμε στις disco. Έτσι θέλω είπαμε να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Λοιπόν, 72 ώρες ταρατατζούμ από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Λιγότερο μάλλον από 72 ώρες, διότι είναι το Σάββατο 9 του Μάη με τον frontman της θρυλικής metal band, τον James Hetfield, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βρίσκεται στην Αθήνα φορώντας μαύρο καουμπόικο καπέλο. Ο James Hetfield έστειλε το μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Ολόκληρη η Αθήνα κινείται αυτή τη στιγμή σε ρυθμούς Metallica, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και την εμφάνισή του στο Terra Vibe τότε και στο Rock Wave Festival του 2010. 16 χρόνια μετά, συνολικά το θρυλικό συγκρότημα των Metallica δίνει συναυλία στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, με την πρώτη να είναι το 1993 και μια ιστορική εμφάνιση τότε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Περισσότεροι από 90.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΟΑΚΑ, προκειμένου να αφαιθούν στους ρυθμούς τεράστιων επιτυχιών όπως το Master of Puppets, το Enter Sandman και το Nothing Else Matters και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Ο James Hetfield είχε συνεχώς στο πλευρό του την Adrianna Gillette, τη σύντροφό του, στην οποία σου λέει έκανε πρόταση γάμου πριν από 2 μήνες. Και όπως όλοι καταλαβαίνετε, με Metallica και Enter Sandman οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, έτσι δυναμικά ανέβασε κι άλλο ένταση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για στάδιο.

0: Διακό άνοιγμα των στενών του ορμού μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπία και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επικέντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάς Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλά για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία, υπόθεση θανάτου 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως, η Ελλάς δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί ως τις 5. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 7.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Με το Squeezy και τον Dof είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Στις

0: και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ότι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σβήσουν το χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

0: Λεπτοί αληθίσκωσαν με κρεατίνες. Με φίλους πιο χλωμούς από τις κούκλες στις βιτρίνες. Γιατί προτιμάνε τα φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες. Κι όμως δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε νάθουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα η χειρότερη γενιά, γιατί θεωρώ ότι είμαι και εγώ στη χειρότερη γενιά. Όπως και να έχει, τον είδα τις προάλλες στο Λέξ εδώ στην πόλη μας, γιατί κινείται στο κέντρο ο Λέξ, είναι γνωστή έτσι, η φυσιογνωμία της πόλης. Και ήθελα, βέβαια δεν πρόλαβα, ήθελα να τον σταματήσω να του πω έτσι να κάνουμε και μια συνεντευξούλα. Κάποια στιγμή θα τον ξαναπετύχω και κάτι θα γίνει. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχω παραγγελιά, εννοείται, για μετά τις 18:30. Εδώ είμαστε για όσους τώρα συντονιστήκατε στον 102.3. Άκου να δεις το απόγευμα της Πέμπτης, ανοιξιάτικο, παύλα φθινοπορεινό απόγευμα σήμερα. Γεια σου Σίμω. Απόγευμα 5η 7 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν νομίζω ότι βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά για αύριο σας είπαμε θα έχει βροχές. Να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας, να πάρετε τον μπρελίτσα. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Νίκη, στη Μητροπόλεως και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για την πολύ αναμενόμενη συναυλία του καλοκαιρακίου 2026, φυσικά αναφέρομαι στους Μετάλλικα, 9 του Μάη στο ΆΚΑ, αλλά ένα από τα σημαντικότερα classic rock συγκροτήματα για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, αναφέρομαι στους Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Και άκου να δεις τώρα ποιος θα κάνει support. Τουρτουτζουμ, ο Κώστας ο Τουρνάς. Απίθανο, έτσι. Πλησιάζει λοιπόν η στιγμή που οι Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με special guest τον Κώστα Τουρνά. Εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω, με ένα δυναμικό σετ πλαισιωμένο, σου λέει, από 4 μουσικούς και 3 γυναικείες φωνές, με μια πορεία, εντάξει, ο Κώστας Τουρνάς που ξεπερνάει τις 5 δεκαετίες, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ενώ το μελωδικό, το κλασικό ροκ ύφος του ταιριάζει απόλυτα και ιδανικά με το διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω για τους Foreigner, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, γιορτάζουν 50 χρόνια, έχουμε τραγούδια, δεν ήξερα σήμερα τι να πρωτοπαίξω, σκεφτόμουν μπαλάντες, σκεφτόμουν κάτι πιο ροκ. Πάντως αυτή την εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα ακούσεις από τη μία αυτό, Κώστα Τουρνά, και στα καπάκια θα ακούσεις Foreigner, δηλαδή σας προετοιμάζουμε για εκείνη τη συναυλία. 9 τραγούδια λέει στο Top 10, 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύριων ακροατών σε όλο τον κόσμο, οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια albums, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων. Λοιπόν, Σάββατο 27 Ιούνιου.

Εντάξει, Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα τους περιμένει στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ και η προπόληση συνεχίζεται. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με το φίλο μου τον Δημήτρη στο τηλέφωνο για όλα αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και για τους Μετάλλικα και για τους Foreigner και για τα πόσα χρόνια έτσι σκηνικής παρουσίας και μουσικής. Φυσικά είναι κλασική, φυσικά είναι διαχρονική, φυσικά και αυτοί μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ μας τα ακούνε να δει στον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα και επειδή μιλάμε και επιστημονικά σε αυτήν την εκπομπή. Τρία ζώδια σου λέει θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος ετούτης της εβδομάδας. Συγκεκριμένα ο Ταύρος, καλά εμείς πια σε όλα είμαστε. Ο Ταύρος λέει θα περάσει σε μεγάλες ανατροπές. Άντε να δούμε. Ο Καρκίνος επίσης, το τέλος της εβδομάδας θα του φέρει σημαντικές αποκαλύψεις. Χαμός θα γίνει. Ενώ το τρίτο ζώδιο είναι ο Λέων, ο οποίος λέει μπαίνει σε περίοδο μεγάλων αλλαγών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Σήμερα έχεις γενέθλια παρέα με τον drummer του βρετανικού indie rock post-punk συγκροτήματος των Arctic Monkeys, τον Matt Helders, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 του Μάη του 1986 στο Sheffield στην Αγγλία. Σήμερα σβήνει τα 40 κεράκια. Αγαπημένο επίσης συγκρότημα οι Arctic Monkeys και αυτοί έχουν έρθει στην Ελλάδα. I wanna be yours, μας λένε για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα

0: στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Όπως μου πληροφόρησε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σαν soundtrack στην ταινία με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Νομίζω ότι θυμόσαστε όλοι αυτές τις βιντεοκασέτες. Και φυσικά αυτή είναι η επιλογή του Βασίλη από την όμορφη Καβάλα που μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο σας είπαμε να πάρει τον μπρελίτσα. Λοιπόν, χθες φεύγοντας από τη δουλειά, άρχισα έτσι και να νοσταλγώ τα θερινά σινεμά, διότι είδα ένα γνωστό εδώ θερινό σινεμά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λέω αχ τι ωραία, και μάλιστα έπαιζε και το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα Πέμπτη, γιατί μεταξύ άλλων η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ. Λοιπόν, μία ταινία που δεν θέλω να τη δω, το λέω από την αρχή, Mortal Kombat 2, πάρα πολύ ωραία, έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Το Mortal Kombat 2 είναι μία αμερικανική ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη, το ξέρετε όλοι, σε σειρά βίντεο παιχνιδιών. Αν έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Εμένα με αφήνουν παντελώς αδιάφοροι. Πάμε στους Μαλλιαρούς Detective. Είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόρτζ είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορίσματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Αλλά τα τελικά τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν μέχρι και εγκλήματα. Έρχεται και θρυλεράκι, τρόμου σου έχω, Χόκουμ, ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις τάχνες των νεκρών γονιών του, αγνοώντας ότι το ενοικιαζόμενο κατάλημα μπορεί να είναι στοιχειωμένο. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό το story, τέλος πάντων. Πάμε και στην Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμια περιοδία της. Η ταινία φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μία από τις πιο διάσημες και πιο επιτυχημένες καλλιτέχνηδες της γενιάς της, εννοείται αναφερόμαστε στην Billie την Eilish. Και τέλος, άνιμε, η ταινία Τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας, πάλι για όλη την οικογένεια. Δεν ψήνομαι για καμία από αυτές τις ταινίες, ίσως για Billie Eilish, γιατί μας αρέσει και την ακούμε συχνά πυκνά εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Εδώ είναι μια σύμπραξή της με τον Post Malone, I Feel Nothing.

υπέροχο τραγούδι. Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Αυτό σκεφτόμουν πριν. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζω αυτή την έτσι, εποχή, το οποίο είναι και ταινία, νομίζω, και θέλω να τη δω κιόλας. Λοιπόν, 22η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει από σήμερα. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ της Πέμπτης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη DEFCEL Expo από σήμερα 7 έως τις 10 Μαΐου. Και αύριο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Γκαλιτζίδη, αγαπημένο λατρεμένο, να μιλάει για την έκθεση βιβλίου και όχι μόνο, και για τις λέσχες ανάγνωσης και κουλουπού κουλουπού. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Ο Βασίλης Λέκας ανεβαίνει στη μικρή σκηνή. Ήταν και χθες Τετάρτη 6, είναι και σήμερα 5η 7 του Μάη, μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο, σήμερα στις 9.30 το βράδυ, μικρή σκηνή στην Τούμπα, και η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που τα πάει πάρα πολύ καλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Radio City, μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα. Μουσικοθεατρική παράσταση, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, σε κείμενο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, που φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο δημιουργό, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και επίσης τέλος, σας είχαμε πει από χθες για το αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα σήμερα στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Άπι Θήτα. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδέες που σας δίνουμε για να περάσετε σήμερα το βράδυ. Τώρα όμως θα συνεχίσω με Snow Patrol, διότι σαν σήμερα το 2006 και το 4ο στούντιο άλμπουμ του στο Eyes Open κατακτούν την πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Αλλά εγώ, επειδή είμαι λίγο αναποδούτσικη, είπα να παίξω κάτι μεταγενέστερο αυτό από το 2011, διότι μην ξεχνάς, this is your life, this is your time.

Τραγουδάρα, λέει η φίλη μου η Μαριάννα, η οποία μας ακούει εκεί στο Νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Μη στα Ψακούδια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Κάπου είναι εκεί μεταξύ Ψακουδακίων και Νέου Μαρμαρά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, όχι και αναποδούτσι και εσύ, πολύ ανάποδη. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στη Χαλκιδική και στο Νέο Μαρμαρά και στα κύματα εκεί στο Νέο Μαρμαρά. Τι ωραία που έχω φάει, τι ωραία που έχω περάσει, τι ωραία που έχω πιει. Λοιπόν, επίσης διαβάζω, μια και σας έλεγα σήμερα για την Πέμπτη που είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και για τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Στην Αντίπαρο έχουν έρθει οι στάρ ηθοποιοί από το Peaky Blinders, από το Game of Thrones για γυρίσματα. Πρόκειται για την ταινία με τίτλο Oh How Fun. Πρόκειται για τη νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και γι' αυτό έχουν έρθει πολλά έτσι λαμπερά αστέρια. Στην Αντίπαρο είναι αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, ανάμεσα στα αστέρια βλέπουμε και την Λίνα Χίντι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από το Game of Thrones, υπέροχη. Καλά, για το Game of Thrones γενικά είναι ή αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη σειρά ή είναι αυτοί που δεν τους αρέσει και δεν την έχουν δει. Εγώ έχω ακούσει διφορούμενες έτσι απόψεις. Έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι είναι η καλύτερη σειρά ever που έχουν δει σαν έτσι σειρά και άλλοι πάλι που έχουν δει ένα-δύο επεισόδια και βαρεθήκανε. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ξέρω πάρα πολλούς θερμούς υποστηρικτές. Μη με βαράτε ακόμα. Game of Thrones, Λίνα Χίντι. Κούκλα, στην Αντίπαρο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη τον Καπετάνου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο λίγο τυπωνεμένη σήμερα, σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, γενικότερα σας θέλουμε εδώ. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσετε, να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 5. Δεν σας άρεσε, δώστε μας βρε αδερφέ και μία ακόμα ευκαιρία. Κλείνοντας να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κόκκινα είναι εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικότερα στο κέντρο βαίνουμε καλό. Σας είπαμε να πάρετε ομπρέλα αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός θα μας έτσι ανταποδώσει το γεγονός ότι έβρεξε αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑΣ, διότι ακολουθεί αγαπημένος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανόν να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Al-Arabi.

0: Για και το Αλ-Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές, με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί, αποκάλυψε ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει προς το παρόν ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του Διεθνούς Καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συλλήφθησαν 2 νεαροί, 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Λασπουριά, Κουνούπι και Άγιος ο Θεός, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή όπου θα χτιζόταν το παλάτι για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ένα παλάτι που αποτέλεσε το φόντο και τον χώρο πολλών ιστοριών μας, αλλά γι' αυτό καθεαυτό ουδέποτε τα είπαμε. Και όταν τώρα δα πολύ γρήγορα θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι, τότε θα συμφωνήσετε ότι δεν μιλάς για ένα παλάτι επειδή είναι μεγάλο και ωραίο, ή μάλλον μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί η ιστορία έστριψε κάποτε και εκεί. Εκεί λοιπόν, στο μπατάκι, όπως τα λέγαμε παλιά, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 13ος αποφάσισε να χτίσει ένα κυνηγητικό καταφύγιο. Ο βασιλιάς, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ευγενείς, αμόλαγαν τα σκυλιά τους και από πίσω αυτοί, με τα άλογα, πάλευαν να φέρουν θυράματα. Όλα αυτά μέχρι το 1660. Τότε ένας άλλος βασιλιάς, ο διάδοχος, ο Λουδοβίκος ο 14ος, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, αποφάσισε να επεκτείνει το παλάτι, ή μάλλον το κυνηγητικό καταφύγιο, και όχι να κατεδαφίσει το αρχικό κτίριο. Με σκοπό οι Βερσαλίες, όπα, να γίνουν βασιλικό ανάκτορο, το πιο λαμπρό παλάτι της Ευρώπης. Είδατε, νωρίς σας το πρόδωσα. Κόσμος και κοσμάκης χάθηκε μέχρι να ανεγερθεί. Και όταν όλοι είπαν τέλος, το χτίσαμε, άρχισε το λούσο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε σήμερα τον Τάσο Τρενταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας πούμε τον τρόπο. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Και θα ρωτήσετε τι δουλειά έχουν τώρα οι ZZ Top ανάμεσα σε Marge de Triomphe του Carpentier και Mozart ως μουσικά χαλιά. Η Ουβερτούρα είναι αυτό που ακούμε τώρα, το «Si fan tutte». Τι δουλειά έχουν. Κοιτάξτε πώς το σκεφτήκαμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τραγούδια τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα είχαν μεγάλη πέραση στον κόσμο των Βερσαλιών. Θα χτυπούσαν hits, πρώτες θέσεις, πρώτη δεκάδα. Έξι είναι τα τραγούδια μας ως επιτοπλίστων, άρα πρώτη εξάδα. Και γιατί? Διότι θα ήταν τραγούδια τα οποία θα μιλούσαν για λούσο, για ηλισμό, για ιδιαίτερες προσωπικότητες, για κορίτσια τα οποία ψάχνουν πλούσιους δόγιδες οι οποίοι θα φρόντιζαν για μια ακόμη καλύτερη ζωή. Βέβαια. Έτσι λοιπόν, πρώτο άσμα ήταν το «Βυθίσου βαθιά στην αγκαλιά του λούσου», «Dipping low in the lap of luxury», των θρυλικών ZZ Top. Ναι, φίλες και φίλοι, έγιναν πολλά μέχρι το περίφημο ανάκτορο του 17ου αιώνα, σε απόσταση περίπου 40 λεπτών από το Παρίσι, να λειτουργήσει ως μουσείο πια, προσελκύοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως. Σε μια έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων, ξέρετε πώς είναι αυτό, 15 γήπεδα ποδοσφαίρου, η οποία διαθέτει 2.300 δωμάτια και εντυπωσιακούς μαγευτικούς κήπους, η μεγαλοπρέπεια δεν φαίνεται μόνο. Κρύφτηκε και στις λεπτομέρειες και σε ιστορίες ενίοτε σκοτεινές. Μυστικές δίωδοι, σαν και αυτές που είχε η Μαρία Αντουανέτα προκειμένου να συναντά τους εραστές της, και άγνωστες πτυχές για την ισχυρή κληρονομιά του Λουδοβίκου, στα όσα σκοτεινά μυστικά χαρακτηρίζουν την ιστορία της γαλλικής μοναρχίας. Η εντολή ανέγερσης του ανακτόρου των Βερσαλιών, φίλες και φίλοι, δόθηκε το 1661 και για περίπου 40 χρόνια το μετέπειτα ολοκληρωμένο παλάτι ήταν ένα είδος εργοταξίου, θα λέγαμε, εκεί που κυριαρχούσε η σκόνη παντού στους χώρους. Βουνά από βρωμιές και οικοδομικά υλικά έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουν τη θέση τους σε καλογιαλισμένα πατώματα και στις καταπράσινες εκτάσεις που σήμερα αντικρίζει όποιος επισκέπτεται τις θρυλικές Βερσαλίες. Εύκολο λοιπόν δεν ήταν για να χτιστεί το ανάκτορο, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το κύριο μέρος, όπου έμεινε η βασιλική οικογένεια σε σχήμα U, και άλλες δύο πτέρυγες, αριστερά και δεξιά του κυρίως κτηρίου, όπου έμεναν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι υπουργοί. Άλλα τρία παραπλήσια κτίρια χτίστηκαν για να στεγάσουν το προσωπικό, που αποτελούνταν από χιλιάδες υπηρέτες, τα μαγειρία, τα εκατοντάδες άλογα μαζί με τις αμαξές τους και όλον τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό. Συνολική πρόσωψη, μήκος 570 μέτρα, παρακαλώ. Το κυρίως κτίσμα, προσοχή, ολοκληρώθηκε στα 67.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει 700 δωμάτια, 2.513 παράθυρα, 352 τζάκια, 67 σκάλες και 483 καθρέφτες. Λίγο δεν το λες. Μόνο για να κατασκευαστεί η περίφημη αίθουσα των κατόπτρων
χρειάστηκε η φορολογία μιας ολάκερης χρονιάς όλων των νότιων επαρχιών της Γαλλίας. Την αίθουσα ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Gilles Hardin Mansart. Και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα είναι βενετσιάνικο. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όχι ότι έχει αλλάξει και τίποτα, αλλά ειδικά στα χρόνια εκείνα, μαστόρους και για καθρέφτες και κρίσταλα δεν είχε, σαν τους Βενετσιάνους, που ουδέποτε έβγαιναν όμως από την πόλη τους για να εργαστούν κάπου αλλού, προσέξτε. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Βενετίας αντιλήφθηκε ότι οι Φραντσέζοι θα πλησίαζαν τη συντεχνία προκειμένου να την δελεάσει, όρισε νόμο που προέβλεπε τι? Εκτέλεση για όποιον έφευγε από την γαλλινοτάτη δημοκρατία. Μάλλον όμως οι προσφορές των Γάλλων ήταν τεράστιες και έτσι βρέθηκαν ούκο λίγοι πρόθυμοι.

αυτό ενδεχομένως να ήταν και το νούμερο ένα hit στις Βερσαλίες, φίλες και φίλοι, έτσι, το Material Girl με την Madonna. Όλα τα girls εκεί material ήταν, οπότε σκεφτήκαμε εμείς να το φέρουμε στην εκπομπή. Δίπλα στην αίθουσα των κατόπτρων βρισκόταν τα βασιλικά διαμερίσματα, με μεγαλύτερο βέβαια αυτό του βασιλιά, όπως αντιλαμβάνεστε, που περιλάμβανε δεκάδες μικρότερα δωμάτια. Κυρίαρχο στοιχείο σε όλα αυτά τα δωμάτια είναι οι τοιχογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία. Έτσι, τα δωμάτια αυτά, φίλες και φίλοι, φέρουν ονόματα όπως δωμάτιο του Ηρακλή, σαλόνι της Αφροδίτης και πολλά. Ένα μειονέκτημα είχε το δωμάτιο του βασιλιά και γενικότερα η αίθουσα του φαγητού, των χωρών και γενικότερα ήταν πάρα πολύ μακριά από τα μαγειρία. Και όπως λέει ο μύθος, ουδέποτε παραδόθηκε ζεστό πιάτο στις Βερσαλίες. Άμα να κάνουν οι σερβιτόροι μισή ώρα από τα μαγειρία ως την αίθουσα, λίγο το έχετε. Στο κέντρο της αίθουσας των κατόπτρων βρίσκεται η είσοδος για το πολυτελέστατο υπνοδωμάτιο του βασιλιά, με πλούτο απερίγραπτο. Συμβολίζει το κέντρο της δύναμης του απόλυτου μονάρχη, το κέντρο της χώρας υπό τον Λουδοβίκο, το 14ο, του θεμελιωτή, όπως είπαμε, των Βερσαλιών. Το 1710 ήταν έτοιμη και η Βασιλική Εκκλησία, ενώ το 1770 και η Βασιλική Όπερα.

Οι κήποι του Ανακτόρου, που αποτελούν ένα θαύμα κυπουρικής και αρχιτεκτονικής, έχουν 42 χιλιόμετρα διαδρόμων, 370 αγάλματα, 55 συντριβάνια, ενώ η κατασκευή του μεγάλου καναλιού, που χωράει 500.000 κυβικά νερού, ήταν τόσο δύσκολη που στήχησε τη ζωή σε 2.000 εργάτες από ατυχήματα. Χλειδί και η σπατάλη ήταν κάτι το απερίγραπτο σε εκείνον τον βασιλικό κόσμο, που αδιαφορούσε παντελώς για τις ανάγκες του γαλλικού λαού. Ο πρώτος βραχνάς κατά τα χρόνια της ανέγερσης του Ανακτόρου, φίλες και φίλοι, ήταν αυτός της Πορνείας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βέβαια. Διότι τα δάση, πέραν από τους περίτεχνους κήπους, λειτουργούσαν ως χώρος εργασίας για τα κορίτσια της εποχής. Ο βασιλιάς ο ίδιος δεν ήταν κάποιος έτσι ιδιαίτερος φαν της όλης φιλοσοφίας της Πορνείας, και γιατί να είναι, όποια ερωμένη ήθελε την είχε. Αφορμή λοιπόν για να θέσει συγκεκριμένα όρια στο παλάτι αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εργάτες του συχνά αρρώστεναν, καθυστερώντας τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, εξαίρεση από την προστασία του νόμου της Πόρνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η πράξη έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα πράγματα παραμείνανε τα ίδια, και έτσι αναγκάστηκε να λάβει πιο σκληρά μέτρα, όπως και έκανε. Έθεσε σε ισχύ λοιπόν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι Πόρνες που θα συλλαμβάνονται στο εξής θα αμαστιγώνονται δημοσίως, ενώ οι πελάτες θα έχαναν τη μύτη και τα αυτιά τους. Αν και το μέτρο ήταν δύσκολο στην εφαρμογή του, οι Βερσαλίες ήταν τεράστιες και η ελβετική φρουρά που περιπολούσε δεν ήταν επαρκής, είχε αποτελέσματα με τα κορίτσια. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά έφυγαν και μετακόμισαν σε ειδικά ξενοδοχεία στις Βερσαλίες και το Παρίσι. Τα συγκεκριμένα μέρη, μάλιστα, έφεραν εξωτερικά ένα δάφνινο στεφάνι, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν οι πελάτες. Ώρα για Άννα Μαγκρέτ και Αλ Χίρτ, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Personality, στο οποίο θα ανταμώσουμε μία από τις κυρίες που έκανε θράψη στους κήπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών σε 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο 70. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη ΔΕΘ, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συντροφιά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πάει και έρχεται από το ένα δωμάτιο στο άλλο των θρυλικών Βερσαλιών. Βέβαια και στους κήπους, έτσι, και στις κρυφές στοές. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βαγγέλης Καπετάνου, βλέπω τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, ένα κενό θα αφήσετε και μετά θα γράψετε το μήνυμά σας, το οποίο θα το στείλετε στο 54160. Η παρέα μας και απόψε γλυκιά και μεγάλη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Στρατηγέλης, ο Άκης, η Τατιάνα μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην αγαπημένη μας την Ειρήνη, στην αγαπημένη μας τη Δήμητρα, να μην ξεχάσουμε την Πατρίτσια που ούτε εκείνη μας ξεχνά ποτέ, μια γλυκιά αγκαλιά στην Γεωργία, οπ και να, το τελευταίο μήνυμα, ο αγαπημένος ο φίλος ο Ιωσήφ μόλις τώρα ήρθε, την καλησπέρα μας. Και όπως είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το τραγούδι Personality με την Anne McGray και τον Al Hirt. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τα έργα και τις ημέρες της Madame de Pompadour στις Βερσαλίες, της νούμερο 1 ερωμένης του βασιλιά. Madame de Pompadour, ξέρετε τι σήμαινε? Δεν πάει να υπέγραφε ο βασιλιάς υπέρ ή κατά μιας πρότασης που εσύ είχες θέσει? Αν δεν περνούσε από το κρεβάτι της Madame, δεν έπαιρνες μήτε ναι, μήτε όχι. Την ίδια ώρα η ζωή στο πιο πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης ήταν για τους Γάλλους βασιλείς, μαζί με ολόκληρη βέβαια την οικογένεια και τους υπολείπους ευγενείς, εξόχως άνετη. Ζούσαν, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, μια εξαιρετικά πλούσια, γεμάτη χλίδι, αλλά βέβαια και τρομερά σπάταλη ζωή. Διάφοροι ήταν οι κανονισμοί και τα εθιμοτυπικά, θα λέγαμε, που κανόνιζαν την εκεί ζωή. Για παράδειγμα, στο πρωινό ξύπνημα του βασιλιά μαζευόταν όλη η οικογένεια βοηθώντας τον να ντυθεί, και όλο αυτό μετατράπηκε σταδιακά κάτι σαν μικρή πρωινή τελετή. Στη συνέχεια ακολουθούσε η πρωινή λειτουργία, ενώ προς το μεσημεράκι έως και το απόγευμα ο βασιλιάς τι έκανε? Παρακολουθούσε συμβούλια και ύστερα πήγαινε για περίπατο ή και κυνήγι στους κήπους των Βερσαλιών. Το απόγευμα συνήθως είχε κάποια θεατρική παράσταση ως επιτοπλίστων κωμωδία, διότι δεν ήθελαν να προβληματιστούν και πολύ. Ενώ τα βράδια του χειμώνα συνήθως ακολουθούσε κάποια δεξίωση με πολύ πλούσιο μπουφέ στο ανάκτορο και συγκεκριμένα στο μεγάλο διαμέρισμα του βασιλιά, για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, συνοδεία χορού και μουσικής, σαν και αυτής που ακούτε στα μουσικά μας χαλιά. Δεν ήταν βέβαια σπάνιες και οργανωμένες γιορτές στις Βερσαλίες, σε κάποιο γάμο ή σε κάποια γέννηση κάποιου μέλους της βασιλικής οικογένειας, για κάποια στρατιωτική νίκη, για παράδειγμα. Τότε βέβαια ήταν που έβγαινε στην επιφάνεια όλος ο υπερβολικός πλούτος της γαλλικής μοναρχίας, με πολυτελέστατα γεύματα, χορούς, πλούσιο μπουφέ, θεατρικές παραστάσεις, πυροτεχνήματα και φυσικά μπιλιάρδο και τζόγος. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα των χειροκροτημάτων και ήταν εκεί που πήγαινε να παίξει μπιλιάρδο ο βασιλιάς, επειδή ο γιατρός του είπε ότι το μπιλιάρδο κάνει καλό. Και τι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι? Καθόντουσαν γύρω-γύρω και βλέπανε τον βασιλιά να παίζει μπιλιάρδο. Βρέξα από την τζόχα η μπάλα. Χειροκροτήματα αυτή. Και εμείς μπορεί να μιλήσαμε για το νούμερο 1 των ερωμένων του βασιλιά, τη Madame de Pompadour, αλλά υπήρξε και μια άλλη. Βέβαια, η περιβόητη Αθηναής de Montespan. Αυτή, προσέξτε τώρα έτσι, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένη με τα 20 δωμάτια που κατήχε μέσα στο παλάτι. Οπότε τι έκανε? Πήγε και έπεισε τον Λουδοβίκο να της φτιάξει μια ξεχωριστή βίλα στον κήπο της και βέβαια να της την χαρίσει. Τι να κάνει ο Λουδοβίκος? Σου λέει, το κορίτσι θέλει βίλα. Βίλα, βίλα. Η βίλα
χτίστηκε. Αλλά μόλις η Αθηναίδα την παρέλαβε, έτοιμη, διακοσμημένη στο φουλ, με το κλειδί στο χέρι για να μπει μέσα και να μείνει, δίνει εντολή να την κατεδαφίσουν επιτόπου οι εργάτες και να χτίσουν μια άλλη τριπλάσιας έκτασης. Διότι θεώρησε ντροπή να μείνει σε μια τέτοια τρόγλη, όπως χαρακτήρισε τη βίλα που της έκτισε ο Λουδοβίκος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το απίστευτο ανάκτορο όπου πεζόταν καθημερινά η μεγαλειώδης παράσταση του βασιλικού μεγαλείου, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο γαλλικός λαός λιμοκτονούσε, εκείνο λοιπόν το μυθικό ανάκτορο δεν μύριζε καθόλου καλά. Δίχως τουαλέτες, μπάνια, γενικότερα δίχως αποχετευτικό σύστημα, άνθρωποι και κτίσματα ήταν καλυμμένοι, θα έλεγε κανείς, από μια αφόρητη μυρωδιά, την οποία μάταια προσπαθούσαν να καλύψουν με διάφορα βαριά αρώματα. Δεν είχε τουαλέτες? Όχι, δεν είχε. Τσουκάλι είχαν όλοι στα δωμάτια τους. Στη συνέχεια τα σκουπίδια και τα λίμματα του παλατιού μεταφέρονταν και ρίχνονταν στο Σικουάνα. Σιγά-μι τα έριχναν έξω από το παλάτι. Την ίδια ώρα που από τις πιο τραγικές σκηνές ήταν οι ορδές ρακένδιτων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στημένοι έξω από τα ανάκτορα και ορμούσαν στους βασιλικούς σκουπιδιάριδες για να αρπάξουν κανένα αποφάι. Πώς λυνόταν η επίθεση? Οι φύλακες του βασιλιά έβγαζαν τις μαγκούρες τους και ξυλοκοπούσαν τους φτωχούς. Αυτά όμως έξω από το παλάτι. Μέσα σε αυτό όλο και θα αντάμωνε σε κάποια γωνιά κάποιο κορίτσι το οποίο θα έλεγε ότι «My heart belongs to daddy».

name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

Μπορεί, φίλες και φίλοι, το My Heart Belongs to Daddy με τη Marilyn Monroe να χτυπάει ενδεχομένως το Material Girl της Madonna για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το νούμερο ένα τραγούδι των Βερσαλιών, αν για τον ΑΒ λόγο φτιάχναμε ένα κατάλογο επιτυχιών του συγκεκριμένου παλατιού. Τα ποσά που ξοδεύτηκαν, φίλες και φίλοι, για το χτίσιμο, τη διακόσμηση, γενικότερα τη λειτουργία του ανακτόρου των Βερσαλιών, είναι εξωπραγματικά, ακόμη και για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Στο σύνολο υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του Ήλιου, για τις Βερσαλίες και μέσα σε αυτές, ξοδεύτηκε το απίστευτο ποσό των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινά χρήματα. Ξεπέρασαν και το ελληνικό χρέος κάποια στιγμή. Στα λογιστικά βιβλία του γαλλικού κράτους, το κόστος των Βερσαλιών έχει εγγραφεί ως 10.550 τόνοι από ασίμι. Η Γαλλία δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ από εκείνο το εξωφρενικό πάρτι σπατάλης, και δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που δηλώνουν πως εάν δεν υπήρχαν οι Βερσαλίες, ίσως και να μην δινόταν η αφορμή στον γαλλικό λαό προκειμένου να ξεχυθεί στους δρόμους και να κάνει πράξη τη μεγάλη γαλλική επανάσταση. Η κατασκευή του είχε βυθίσει 5 γενιές Γάλλων στη φτώχεια και τα χρέη. 60.000 άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στις Βερσαλίες ως υπηρέτες, φύλακες, υπάλληλοι της βασιλικής γραφειοκρατίας. Και όλοι αυτοί βέβαια έπρεπε να πληρώνονται. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Λουδοβίκος είχε 9.000 φρουρούς, 200 άμαξες, 1.800 άλογα, 1.400 υποκόμους, 300 τραπεζοκόμους και 200 υπηρέτες. Προσέξτε, αυτοί οι 200 μόνο για τα ρούχα και τον προσωπικό του καλοπισμό. Οι μισθοί όσων εργάζονταν στις Βερσαλίες στήχιζαν το 1/10 του προϋπολογισμού του γαλλικού κράτους. Μακάρι να βρεθείτε κάποτε, είναι ένας χώρος μαγευτικός, κακά τα ψέματα. Πάντως, σαν την αίθουσα με τους καθρέφτες, δεν υπάρχει. Και αν βρεθείτε στη Βασιλική Όπερα, ήδη να ξέρετε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η δημιουργία της πρώτης φάσης της, βέβαια, διήρκησε μόλις 2. Βλέπετε, ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη πριν από το γάμο του Λουδοβίκου με τη Μαρία Αντουανέτα. Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, μόλις 40 φορές πριν ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση. Το κόστος χρήσης της, τους έπιασε πόνος, ήταν πάρα πολύ ψηλό. Σκεφτείτε ότι για να φωταγωγηθεί ολόκληρη η αίθουσα χρειαζόταν τουλάχιστον 3.000 κεριά για ένα και μόνο ένα βράδυ. Εμείς, μέχρι να πάτε, φίλες και φίλοι, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, εκτός από όλα όσα σας είπαμε, να βάζουμε και σχετικά τραγούδια τα οποία μπορεί και να εξάψουν τη φαντασία σας. Τι λέτε να ακούσουμε, μιας και υπάρχει το δωμάτιο της Αφροδίτης, να ακούσουμε το Βίνους από τις Μπανανάραμα.

Venus λοιπόν από τις Bananarama, εκείνη την υπέροχη γυναικεία συντροφιά που άφησε την δικιά της σφραγίδα στην pop μουσική, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και γιατί σήμερα, Θανάση, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή? Κοιτάξτε, όπως το βλέπετε σήμερα το παλάτι, το είπαμε και στην αρχή, χρειάστηκαν περίπου 40 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά ο Λουδοβίκος βιαζόταν να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Και έτσι εγκαινίασε ό,τι υπήρχε ως παλάτι στις 7 Μαΐου του 1664. Ουσιαστικά μόλις 3 χρόνια, φίλες και φίλοι, μετά την έναρξη των εργασιών, έτσι... Και εμείς ως εκπομπή, γιατί να πούμε όχι σε μια τέτοια προσφορά? Το Μάιο του 1789 η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο για τη Γαλλία. Και ο Λουδοβίκος συγκαλεί τη συνέλευση των γενικών τάξεων εκεί, στις Βερσαλίες. Εκεί όπου πραγματικά η παντοδυναμία του αφισβητείται για πρώτη φορά. Γιατί σας λέω ότι πολλές φορές οι χώροι κρίνονται ως θρυλικοί όχι γιατί είναι αυτοί που είναι, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν. Οι αβράκωτοι του Μαρά θα ξεχυθούν στους δρόμους. Ο ανεπανάληπτος Ρομπεσπιέρος θα στήσει αμέτρητες γκυλοτίνες. Το βασιλικό καθεστώς θα ανατραπεί. Και κάπου εκεί οι Βερσαλίες πάβουν να είναι όχι απλώς βασιλική κατοικία, αλλά πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά, μόλις μεταβία συντηρούνταν. Κάποια στιγμή βέβαια μετατράπηκε σε ένα μικρό, θα έλεγε κανείς, ένα κομμάτι του μουσείου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν πωληθεί κάποια έπιπλα, ως επιτοπλίστων έπιπλα, διότι τα ταμεία του κράτους ήταν στην κυριολεξία άδεια. Η Παλινόρθωση θα φέρει στο θρόνο τον Λουδοβίκο Φίλιππο, οπότε... Ολόκληρο το ανάκτορο ανακαινίζεται και δημιουργείται το Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας σε μία από τις πτέρυγές του. Το 1871 θα γραφτεί η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία των Βερσαλιών. Οι νικητές του Γαλλοπρωσικού πολέμου Πρώσοι επέλεξαν εκεί την καρδιά της Γαλλίας για την τελετή ίδρυσης της δικιάς τους δεύτερης γερμανικής αυτοκρατορίας. Αλλά οι Γάλλοι θα έπαιρναν τη ρεβάνς, φίλες και φίλοι, και την πήραν το 1919. Μέχρι εκεί. Τους έσυραν τους Γερμανούς προκειμένου να υπογράψουν πλέον ως ηττημένοι.

ένα από τα τραγούδια που άφησαν τη δικιά τους ιστορία, φίλες και φίλοι, στο περιβάλλον του Λούσου, ήταν το Little Red Corvette του υπέροχου Prince. Με αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

0: Πάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Χανταϊού και εκτός πλοίου, ανάμεσα στα οποία και μία αεροσυνοδός, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων γίνεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Wide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό τους στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίμα ούτε και κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ Χελέξπο. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Stadthalle στην Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή διαγωνίζεται τέταρτη στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 10 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια.

0: Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το παλεύω.

Πως φωτίζει τη γη σου για κάδα. Κι αν είναι εκεί και αυτή που αγαπάω, τότε μπορώ όλα να τα νικάω. Να έχει ποτίσει το χώμα σου Ελλάδα, όπως ποτίζει τη γη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.